0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκύρι.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μπορείς να βρεις ό,τι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδεσαι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πίνα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
1: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
0: Με ένα κομποσκίνι ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
1: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
0: Είχαμε απαρνηθεί

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Καλησπέρα, παιδιά, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ στο Ράδιο Πάντι. Είμαι η Σοφία Τζανή και ακούτε τη φωτεινή πλευρά. Μία εκπομπή που ήρθε εδώ να επιθυμήσει πως κάθε μέρα κρύβει κάτι καλό και αυτό θέλω να μοιράζομαι και εγώ εδώ μαζί σας. Και για την επόμενη ώρα, λοιπόν, έχω έρθει εδώ μάχημη με θετικές ειδήσεις που θα σχολιάσουμε παρέα. Μπορείτε, λοιπόν, εσείς να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο radiopandi.wordpress.com. Πάμε όμως πρώτα να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας και επιστρέφουμε τις θετικές ειδήσεις εβδομάδας.

Ακούσαμε λοιπόν το «Δεν χωράς πουθενά» από τρύπες και υπάρχει λόγος γι' αυτό, καθώς στην πρώτη μας είδηση ξεκινάμε πως πάνω από 80.000 άτομα βρέθηκαν από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στο ΆΚΑ, περιμένοντας υπομονετικά την ουρά για να πάρουν θέση κοντά στη σκηνή 360 μοιρών, όπου οι Μετάλλικα έδωσαν ξανά την ψυχή τους. Οι θύλοι της Metal, λοιπόν, προκάλεσαν για ακόμα μια φορά αντιλήρηση στο ελληνικό κοινό τους, 16 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, χαρίζοντας μια αξέχαστη βραδιά, έπλησαν ευχάριστα Έλληνες θαυμαστές τους με δύο γαλανόλευκες μουσικές πινελιές που λειτουργήσαν ως φόρος τιμής στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο James Hetfield και τα υπόλοιπα μέλη του θρυλικού αμερικανικού συγκροτήματος επέλεξαν να ευχαριστήσουν το ελληνικό κοινό με έναν τρόπο που λίγοι περίμεναν, ενσωματώνοντας στο σόου τους κομμάτια από την ελληνική μουσική παράδοση και δισκογραφία. Η πρώτη έκλειψη, λοιπόν, ήρθε όταν οι ηλεκτρικές κιθάρες των μουσικών μετέτρεψαν το γνωστό σιρτάκι από το Ζορμπά σε μια ροκ ερμηνεία, προκαλώντας ενθουσιώδη αντίδραση στις κερκίδες. Λίγα λεπτά αργότερα, ακούστηκε ένα δεύτερο ελληνικό κομμάτι, το «Δεν χωρίς πουθενά» από το συγκρότημα Τρύπες, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού ροκ. Το αποκαρύφωμα όμως συναυλίας αυτής ήρθε μέσα από τα λόγια του Kirk Hammett και της υπόκλησής του στην Ελλάδα, καθώς πήρε το μικρόφωνο και έκανε μια δημόσια ανακοίνωση, λέγοντας πως κάθε φορά που πιάνει την κιθάρα του, παίζει κλίμακες που φτιάχτηκαν από τους προγόνους μας. Η θεωρία της μουσικής, λοιπόν, δημιουργήθηκε ακριβώς εδώ, στην Αθήνα, από τον Πυθαγόρα. Και είπε πως σκέφτεται αυτό κάθε φορά που βρίσκεται εδώ και κάθε φορά που παίζει με την κιθάρα του, παίζει τον ελληνικό πολιτισμό με τις κλίμακές του. Κλείνοντας με την εξέφρασή τους, έκλεισαν λέγοντας την αγάπη που έχουν για τους Έλληνες αλλά και για την Ελλάδα. Σε μια δεύτερη είδηση, λοιπόν, περνάμε τώρα στην Αθήνα, όπου μετατρέπεται για ακόμα μία φορά σε μία μεγάλη σκηνή, μιας που έτσι αρχίσαμε να λέμε για σκηνές, αφιερωμένη στο πιάνο όμως αυτή τη φορά, φεύγουμε από το ροκ, ειδικότερα στο φεστιβάλ Piano City Athens, το οποίο επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από τις 9 έως τις 18 Μαΐου του 2026, προσφέροντας μία πλούσια ποικιλία ρεσιτάλ και μία μεγάλη γκάμα αγαπημένων ακουσμάτων από αναγνωρισμένους Έλληνες και διεθνείς σολίστ, αλλά και ενερχόμενα ταλέντα, γεμίζοντας μελωδίες στα πιο πρόσμενα σημεία της πόλης. Κάποια από αυτά τα σημεία είναι ο Εθνικός Κήπος, θα πάει ένα και στον Ελευθέρω Βενιζέλο το αεροδρόμιο, το Συνέδριξη Αμενή, το Μουσείο της Ακρόπολης, η Δημαρχία και ο Δία θα πλημμυρίσουν από τους ήχους του πιάνου, που φέτος για πρώτη χρονιά θα δείξει και το βαθιά έτσι, κοινωνικό του χαρακτήρα, αφού η μουσική θα συναντήσει αυτή στους ανθρώπους που δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να πάνε κοντά της. Το εντυπωσιακό ήταν σε αυτή την είδηση πως συναυλίες θα δοθούν και στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, στο κέντρο απεξάρτησης των φυσικομανών κατούμενων, στον Ελαιόνα Θηβών και στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων. Γιατί σε αυτό το θαύμα της τέχνης όλοι είμαστε ίσοι. Μελωδίες, λοιπόν, και αγαπημένα ακούσματα από πιανίζινες στίχες και ανερχόμενα ταλέντα θα διχθούν στα πιο απρόβλεπτα σημεία της πόλης, δωρεάν για το κοινό και σε όλους τους δημόσιους χώρους.

αλλάζουμε τώρα πορεία και περνάμε στην επόμενη είδηση, όπου θα μιλήσουμε για τον David Attenborough, που έκανε τη φυσική ιστορία προσιτή στο ευρύ κοινό, μετατρέποντάς την σε κάτι που μπορεί να είναι εξίσου δημοφιλές με το σπορ ή και το ποδόσφαιρο. Ενστάλλαξε λοιπόν ένα απαράμιλο πάθος και θαυμασμό για το φυσικό κόσμο, μέσα από μια καριέρα άκρα συνδεδεμένη με τον BBC, που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 50. Το φυσικό του χάρισμα στην αφήγηση και η ζεστή αναγνωρίσιμη φωνή του κέρδισαν γρήγορα το κοινό. Από τότε λοιπόν δεν σταμάτησε ποτέ και ο σχεδόν παιδικός ενθουσιασμός για τη φύση ποτέ τον εγκατέλειψε. Έχει ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο με ένα απλό μπέζ παντελόνι και ένα μπλε πουκάμισο, καταγράφοντας εικόνες από ζούγκλες, έρημους και ωκεανούς, που για πολλούς ανθρώπους ήταν εντελώς πρωτόγνωρες. Υπολογίζεται λοιπόν ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την πρώτη του μεγάλη σειρά για τη φύση, Life on Earth, το 1979, που άνοιξε ένα νέο τρόπο να βλέπουμε τον πλανήτη μας. Ο ίδιος είπε πως του φαίνεται ότι ο φυσικός κόσμος είναι η μεγαλύτερη πηγή ενθουσιασμού, η μεγαλύτερη πηγή οπτικής ομορφιάς και η μεγαλύτερη πηγή πνευματικού ενδιαφέροντος. Είναι η πηγή τόσων πολλών πραγμάτων στη ζωή που κάνουν τη ζωή την ίδια να αξίζει να τη ζει κανείς. Μεγάλος άλλος έγινε λοιπόν στα social media με τον εορτασμό των γενεθλίων του, δείχνοντας τις μεγάλες του στιγμές αλλά και χιουμοριστικά σχόλια, καθώς φέτος έφτασε 100 χρονών, τα οποία ανέφεραν πως πλέον έφτασε στην ηλικία που δεν μπορεί να παίζει με τα Lego, καθώς παιδιά υπάρχουν στα Lego όρια ηλικίας, έως 99 χρονών, στα παιχνίδια της. Lego λοιπόν το είδε όλο αυτό και απάντησε με ένα post που προς τιμή του έφτιαξε μια φωτογραφία με ένα set Lego που είχε όριο ηλικίας 100, αναγράφοντας από κάτω πως δεν υπάρχει όριο ηλικίας για αυτούς που δεν σταμάτησαν ποτέ πραγματικά να νιώθουν παιδιά μέσα τους και να παίζουν.

0: Λοιπόν, κοιτώντας την ώρα, παιδιά, συνειδητοποίησα πόσο γρήγορα είπα τις πρώτες δύο ειδήσεις, γιατί άρχισα να έρθω και στο στούντιο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θέλω πρώτα να μοιραστώ και κάτι μαζί σας πριν συνεχίσω. Ήθελα να πω, ξέρετε, τόσο καιρό που κάνω αυτή την εκπομπή, συνειδητοποιώ πόσο έχουν αλλάξει εποχές και πόσο έτσι μέσω των social media κατακλυζόμαστε από τόσες πολλές πληροφορίες που συνεχώς προβάλλονται μόνο τα άσχημα αυτού του μάτιου, του κόσμου. Σίγουρα η ενημέρωση και η επικαιρότητα, η επαφή έτσι με την κοινωνία γύρω μας είναι σημαντική. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν ειδήσεις και άνθρωποι που δεν τα έχουν ακόμα βάλει κάτω και προσπαθούν να κάνουν ένα βήμα μπροστά, μια κίνηση που μπορεί πραγματικά να φέρει την αλλαγή και να δείξει πόσο δεδομένα έχουμε κάποια πράγματα και καταστάσεις και να γίνει έτσι υπενθύμηση πως αν εκτιμήσουμε τη ζωή μας, προσπαθούμε να την κάνουμε όλο και καλύτερη. Όπως οι ειδήσεις που θα συζητήσουμε τώρα. Ξεκινώντας λοιπόν κάθε καλοκαίρι σε μία από τις πιο όμορφες ακτές του Ιωνίου, συμβαίνει κάτι σχεδόν σιωπηλό αλλά και εξαιρετικά σημαντικό. Στη Ζάκυνθο λοιπόν, η θάλασσα γίνεται καταφύγιο ζωής και η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, που επιστρέφει στα ίδια σημεία για να αφήσει τα γάτια στην άμμο. Στη νύχτα λοιπόν, κάτω το φως του φεγγαριού, οι φωλιές δημιουργούν τα θόρυβα, ενώ την ημέρα θελοντές από όλο τον κόσμο βρίσκονται στις παραλίες για να τις προστατεύσουν. Με τη βοήθεια της αρκέλων, λοιπόν, καταγράφουν τις φωλιές, προστατεύουν από κινδύνους και φροντίζουν όσο τα μικρά χελωνάκια όταν έρθει η στιγμή να βρουν τον δρόμο τους προς τη θάλασσα. Είναι μια συνεργασία ανθρώπου και φύσης που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες και έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα καθώς ο πληθυσμός καρέτα-καρέτα στο Ιόνιο δείχνει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Κάθε μικρή χελώνα, λοιπόν, που φτάνει στο νερό δεν είναι απλώς ένα φυσικό γεγονός, αλλά μια μικρή νίκη για τον εθελοντισμό, την επιμονή και την ελπίδα. Και γιατί είναι σημαντική αυτή η είδηση? Είναι σημαντική γιατί δεν αφορά απλώς κάποιους χελώνες σε ένα νησί, αλλά δείχνει κάτι μεγαλύτερο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Καθώς κάτι είναι απειλούμενο είδος στη Μεσόγειο, και αυτό έτσι σημαίνει ότι κάθε επιτυχημένη προσπάθεια έχει πραγματική αξία για τη διατήρηση του πληθυσμού της, και πώς η προστασία της φύσης μπορεί να δουλέψει στην πράξη σε περιοχές, ακόμα όπως και η Ζάκυνθος, όπου υπάρχει έτσι πολύ τουριστική πίεση και βλέπουμε ότι με σωστή διαχείριση νόμους και εθελοντική δράση είναι εφικτό και ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει. Τέλος, έχει και συμβολική σημασία, δείχνοντας ότι ακόμα και μικρές ίσχυες προσπάθειες μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο μέλλον ενός ολόκληρου είδους.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Πάμε λοιπόν τώρα να περάσουμε σε δύο ακόμα ειδήσεις, οι οποίες με ξέκλειψαν έτσι ευχάριστα. Ο Τζον Μοντζόβι λοιπόν έχει δημιουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα διαφορετικό είδος κοινωνικού εστιατορίου, το Soul Kitchen, που δεν λειτουργεί με τις κλασικές έννοιες τιμών και πληρωμής. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει κανονικός τιμοκατάλογος, αλλά ένα μοντέλο βασισμένο στην αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη. Οι επισκέπτες λοιπόν μπορούν είτε να κάνουν μια προτινόμενη δωρεά για το γεύμα τους, είτε αν δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εστιατόριο, βοηθώντας σε καθημερινές εργασίες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν όλοι έχουν πρόσβαση σε ένα ζεστό γεύμα χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς στιγματισμό. Η φιλοσοφία πίσω από το εγχείρημα αυτό είναι απλή αλλά ισχυρή. Κανείς δεν πρέπει να μένει χωρίς φαγητό και όλοι μπορούν να προσφέρουν κάτι σε αντάλλαγμα, είτε χρήματα είτε χρόνο. Έχει γίνει λοιπόν ένα παράδειγμα αυτό το εστιατόριο κοινωνικής καινοτομίας, που δείχνει πως η μουσική, η φήμη και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική πράξη βοήθειας προς την κοινότητα. Και μένοντας λοιπόν στο φαγητό, διάβασα επίσης κάτι που δεν γνώριζα, καθώς στη Γαλλία θέσπισε έναν από τους πιο πρωτοποριακούς νόμους στην Ευρώπη κατά της πατάλης τροφίμων. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ λοιπόν δεν επιτρέπεται πλέον να απαιτούν ή να καταστρέφουν τα διάθετα προϊόντα τους, αλλά υποχρεώνονται να τα διαθέτουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τα τρόφιμα που δεν πωλούνται καταλήγουν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη ή αξιοποιούνται με άλλους κοινωνικά ωφέλιμους τρόπους, μειώνοντας σημαντικά τη σπατάλη και ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτά λοιπόν μας δείχνουν πως μέσα σε μια εποχή γεμάτη αρνητικές ειδήσεις υπάρχουν και ιστορίες που δείχνουν ότι σε πολλά σημεία του κόσμου, άνθρωποι, κοινωνίες και ακόμη και ολόκληρα κράτη προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Και ενώ συχνά ακούμε ότι οι άνθρωποι απομακρύνονται μεταξύ τους, σε πολλές χώρες αυξάνεται ο εθελοντισμός, οι κοινωνικές κουζίνες, οι δράσεις καθαρισμού παραλίων και οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Και ίσως τελικά η πιο σημαντική είδηση να είναι ότι παρά τα όσα συμβαίνουν, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Όχι με μεγάλα λόγια, αλλά και με πράξεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Living on a Prayer από τον Bon Jovi. Δεν μπορούσα να μην βάλω τώρα Bon Jovi. Σήμερα έχω έτσι βρει πολύ ροκ τραγούδια, που θα τα αλλάξουμε λίγο. Μετά θα αρχίσω να βάζω πιο ήρεμο τα YouTube μου.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Και αν είναι να κρατήσουμε κάτι από αυτή την ώρα, είναι να κρατήσουμε πως μικρές κινήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές. Εάν υπενθυμίσουμε λοιπόν στον εαυτό μας να εστιάζει και στα θετικά καμιά φορά, τότε μόνο θα μπορέσουμε να βγάλουμε πια νόδυνα την καθημερινότητά μας. Οι νέες αρχές είναι πάντα δύσκολες, αλλά τα πράγματα έχουν τη σημασία που τις δίνουμε εμείς. Και ο μόνος τρόπος να ξαναρχίσεις και να αφήσεις πίσω σου ό,τι σου κάνει κακό, είναι να αρχίσεις να δίνεις σημασία και σε αυτά που μπορούν να σε πάνε μπροστά. Είμαι η Σοφία Τζανή και ακούσατε τη φωτεινή πλευρά εδώ στο Ράδιο Πάντιο. Θα κλείσουμε τώρα με μεταμορφώσεις και έχουμε ραντεβού εμείς την επόμενη Παρασκευή στις 3 ακριβώς. Μείνετε όμως συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Άγγελος Θεοδωρακάκης με το EuroMelodies και βρισκόμαστε τώρα και σε hot περίοδο της Eurovision και θα έχει πολλά να σας πει. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία εκπομπή ονόματι Euromelodies. Είμαι ο Άγγιος ο Δωρακάκης, εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και σήμερα θα δούμε τι θα γίνει, τι έγινε και τι θα γίνει. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς φτάσαμε στο απόγειο της σεζόν. Πλέον όλα κρίθηκαν ως ένα σημείο. Η πρώτη πράξη με τους ημιτελικούς και τώρα που θα έχουμε τον τελικό. Θα ασχοληθούμε βέβαια με τους δύο ημιτελικούς που έγιναν αυτή τη βδομάδα και γενικώς λίγο με την παραγωγή που έγινε, που υπήρξε γενικά γύρω από τόσο δηλαδή παρουσιαστές, τα postcards, αυτά τα πράγματα που βλέπουμε λίγο πριν ξεκινήσει το τραγούδι και προφανώς τους παρουσιαστές. Και αφού τελειώσουμε με την ανάλυση των τραγουδιών που είχαμε στους ημιτελικούς και τις αποδόσεις τους, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το θέμα τελικώς και κυρίως στο Running Order, το οποίο θα δείτε ότι είναι λίγο περίεργο. Ειδικά είναι στην Eurofans που ασχολείται με τον διαγωνισμό πολύ παραπάνω από το μέσο άνθρωπο ο οποίος θα το δει το διαγωνισμό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον πρώτο ημιτελικό. Αλλά θα πάω στην αρχή-αρχή, κυρίως στην παραγωγή και τους παρουσιαστές. Να πω την αλήθεια, είναι αρκετά, έχει πέσει το επίπεδο σε σύγκριση τις τελευταίες τρεις χρονιές. Δηλαδή, σε σύγκριση με παράδειγμα το 2023 που είχαμε πολύ καλούς παρουσιαστές και καλή παραγωγή, το 2024 επίσης που ήμασταν μάλλον και είχαμε και την εξαιρετική Πέτρα Μιέγε ως το ένα μισό των παρουσιαστριών που είχαμε στον τελικό στην διοργάνωση στο Μάλμε. Αν και να λέμε την αλήθεια, η Πέτρα Μέντε μπορούσε να τα κάνει όλα μόνη της. Και προφανώς πέρσι που είχαμε καλές οικοδέσποινες, καλές παρουσιάστριες και προφανώς πολύ καλή παραγωγή που εκεί πέρα όλες οι χώρες είχαν ένα χύψη εντυπωσιακό σκηνικό με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Άλλο το τραγούδι τους μπορεί να μην ήταν αρκετά καλό ή να μην είχαν καλή απόδοση φωνητικά. Τώρα όμως είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι λίγο οι τωρινοί παρουσιαστές, ο Μάρτιν Οστρόφσκι και η Βικτόρια Σβαρόφσκι, αν θυμάμαι καλά το πρώτο της όνομα, ήταν κάπως μέτριο, κάπως ψυχρό, σαν να μην υπήρχε αυτό το κάτι το οποίο σε κάνει να προσπαθήσεις να το δεις παραπάνω. Βέβαια, αυτό να λέμε την αλήθεια, δεν χρειάζεται να είσαι και Eurofan για να το καταλάβεις. Που εμείς οι Eurofans έχουμε και μια λίγο παραπάνω σχέση με τον όλο διαγωνισμό. Που για παράδειγμα θα προσπαθήσουμε να προσέξουμε λίγο παραπάνω το τι λέει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια. Και γενικά πέρα από το όλο θέμα με τους παρουσιαστές, οι οποίοι γενικά δεν ήταν πάρα πολύ καλοί, γενικά η παραγωγή δείχνει λίγο ψυχρή. Σε κάποια τραγούδια το instrumental, δηλαδή η ενορχήστρωση, ακουγόταν παραπάνω από τα φωνητικά. Που αυτό μπορούσε να χτυπήσει λίγο το αυτί σε κάποια πράγματα. Και σίγουρα δεν βοηθάει ότι τα postcards φέτος ήταν αρκετά κακά. Δηλαδή αυτό το πράγμα που φέρνουμε μέρη από διάφορες περιοχές της χώρας και της Αυστρίας και βάζουμε τους καλλιτέχνες πίσω από green screen για να φαίνεται σαν να είναι εκεί, μου φαίνεται λίγο φθηνό. Και να λέμε την αλήθεια, όσοι είστε δεινοί παρατηρητές, ακόμα μου κάθεται στο λαιμό η εικόνα του Σάλι Νταβίντσι στο δικό του postcard του εκπροσώπου της Ιταλίας να δείχνει ότι αγκαλιάζει το βουνό. Τέλος πάντων, αρκετά μίλησε για την παραγωγή και για τα λοιπά. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την ανάλυση των τραγουδιών. Και η πρώτη μας τάση είναι ο πρώτος ημιτελικός της Ελλάδας μας. Ένα κομμάτι του διαγωνισμού το οποίο ήταν αρκετά άνισο. Και θα δείτε πώς θα το πάω. Ξεκινάμε με την χώρα που άνοιξε όλο το χορό, τη Μολδαβία. Με το Viva Moldova από τον Σατόση featuring Λένα Καράους, την χορεύτρια που υπήρχε, την ξανθή χορεύτρια που είχε δίπλα τόσο τόσο, και την Αλλιώνα Μουν, η οποία δίνει φωνητικά και έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή που θα, που θα φέρει και θα εντυπωσιάσει και τον κοινό θεατή και προφανώς τους Eurofans, καθώς γυρίζουν, καθώς προς το τέλος του τραγουδιού έχουμε ένα κομμάτι που θυμίζει πολύ τη συμμετοχή της Αλλιώνας πριν από 15 χρόνια, το 2013, με το ΜΙΕ που είναι πάνω σε ένα μεγάλο φόρεμα και τραγουδάει το κομμάτι του τραγουδίου της. Αλλά να πω την αλήθεια, σαν γενικό πάρτι, διότι το Βίο Μολδόβα είναι ένα αρκετά δυνατό κομμάτι, αρκετά φασαριόζικο, που να λέμε την αλήθεια, είναι στα δικά μου ακούσματα, δεν θα το πολύ ήθελα να το έχω για πρώτο στο running order του ημιτελικού, και γενικά θα λέγα εγώ. Ή μπορεί απλά, δεν ξέρω, εγώ να μην ήμουν στο mood εκείνη τη στιγμή. Θα έβαζα όμως την επόμενη χώρα, τη Σουηδία, όπου η Φελίσια με το My System, συγγνώμη, η Φελίσια με το My System έκανε ακριβώς ό,τι έπρεπε. Το σκηνικό δείχνει πάρα πολύ ίδιο με αυτό στο Melody Festival, τον εθνικό τελικό της Σουηδίας, και η ίδια ήταν εξαιρετική και στο χώρο και στην φωνητική της απόδοση, όλα καλά, όλα υπέροχα. Θα το ήθελα αυτό σαν καλό τραγούδι για να ανοίξει το ημιτελικό, διότι είναι εγγύηση, Σουηδία, και θα μπορέσει ίσως να φέρει πιο κοντά και κόσμο ο οποίος μπορεί να μην θέλει να πάει κατευθείαν με τα μπούνια, όπως με ένα τραγούδι σαν τη Μολδαβία που πήγαινε με τα μπούνια. Επόμενη στάση κρατεί ένα αγαπημένο μου τραγούδι, πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, για την ακρίβεια, το Ανδρομέδα του πολυφωνικού συγκρότηματος Λέλεκ, συγκροτήματος του πολυφωνικού σήματος ονόματι Λέλεκ. Εξαιρετική εκτέλεση, πάρα πολύ δυνατά σκηνικά. Άμα τα δείτε είναι πάρα πολύ ωραία, της Λέλεκ εκεί πέρα να είναι με τα βαμμένες με αυτά τα τατουάζ που έχει και στο βίντεο κλίπο, που στην ουσία αυτά τα τατουάζ τα κάνανε οι Κροάτισσες γυναίκες στην την εποχή της Οθωμανοκρατίας, τα έκαναν αυτές οι ίδιες και στα παιδιά τους για να δείξουν ότι είναι χριστιανοί, για να μπορέσουν να αποφύγουν το οθωμανικό παιδομάσμα τότε. Και γενικά όλο το τραγούδι είναι σίγουρα κάτι σοβαρό. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να έχω κάτι τέτοιο στο Eurovision και μου αρέσει πάρα πολύ. Και απέδωσε η Κροατία. Που τη φοβόμουν λίγο σε περίπτωση να μην περάσει, διότι είναι και το δύσκολο κομμάτι του ημιτελικού. Αλλά τα κατάφεραν. Μπράβο. Και hot take για τους Eurofans. Προτιμώ το Ανδρομέδα από το Rim Tim Tam Kitim του Baby Lasagna. Ειλικρινά το προτιμώ, διότι εντάξει, είναι λίγο πιο σοβαρό, έχει ένα παραπάνω θέμα και πιστεύω μπορεί να είναι περισσότερο το αποθυμένο που έχεις από κάθε χώρα. Δηλαδή, άμα είσαι Eurofan, το έχεις αυτό. Παράδειγμα, ήθελα να ακούσω μια φορά από την Αυστρία όπερα. Πέρσι, κέρδισαν με όπερα. Ο Gigi με το Wasted Love. Από την Κροατία ήθελα κάτι. Κάτι φολκλωρικό, κάτι το οποίο έχει κροατική κουλτούρα. Ορίστε, το Ανδρομέδα. Και είναι και αρκετά γκράντε, να πω. Μακάρι να βγει δεκάδα. Αλλά που θα μπορούσε βέβαια, διότι η σημερινή χρονιά είναι εξαιρετικά ανοιχτή. Δηλαδή δεν έχω δει πολύ κόσμο να ασχολείται γενικώς κάζο, ο οποίος μπορεί να φέρει την έκπληξη. Και ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Επόμενη στάση Ελλάδα. Ακύλας Φέρτο. Από πού να αρχίσω? Αυτό θα γίνει λίγο θύμη όταν πρόκειται για το Φέρτο τον τελευταίο καιρό, που γενικά είναι μια τεράστια στιγμή αυτή που νιώθουμε σαν χώρο με τον Ακύλα και εμείς οι Έλληνες Eurofans ιδιαίτερα και κυρίως οι πιο νέοι, αυτοί οι οποίοι ήταν γεννηθείς εντός από τον 21ο αιώνα και μετά, που δυστυχώς τις χρυσές εποχές της Ελλάδας δεν τις ζήσανε. Δηλαδή θυμάμαι, είχα γεννηθεί λίγες μέρες πριν κερδίσει η Έλληνα Παπαρίσου, το 2005. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, λίγο δύσκολο να μυριστώ από Eurovision γενικώς, πόσο μάλλον από το γεγονός ότι κερδίσαμε τότε. Και ήμουν 3 χρονών με την Καλομήρα, ήμουν 5-6 χρονών όταν είχαμε τον Λουκά, τον Γιωργά και τον Γιώργο τον Αλκαίο. Ζήσαμε περισσότερο σε τα 5 χρόνια της Ελλάδας, που όποτε περνούσαμε τελικό. Να περνούσαμε την Κοσάδα, να ήμασταν εκεί. Όριο Κοσάδας, μία θέση πάνω, μία θέση κάτω. Εκεί ήμασταν. Και προφανώς στους δύο αποκλεισμούς του 2016 και το 2018. Μετά από το 2020 και μετά άρχισε να φτιάχνει αρκετά. κυρίως παίρναμε καλά αποτελέσματα. Ο κόσμος άρχισε να μας υπολογίζει ξανά. Με την εξαίρεση προφανώς του 2023 με τον Βίκτορ Βερνίκο, όπου εκεί πέρα δυσκολεύτηκαν τον τρίτο μας αποκλεισμό. Και άρχισαν όλα να πηγαίνουν μέλη από τη Μαρένα Σάτη και μετά, που ξαναμπήκαμε σε τελικό και σε καλή θέση. Άλλο αν εμείς είχαμε καβαλήσει λίγο το άρμα ότι μπορεί να κερδίσουμε. Μετά είχαμε τον εθνικό τελικό, Κλαδία, που ξαναμπήκαμε έκτη θέση και θα μπαίναμε πεντάδα αν δεν ήταν η πολυμήχανη Ιταλία τότε του Λούτσιο Κόρση με το Volevo Essen Ronduro, που είχε βάλει και πολλά γκίμιξ ο Λούτσιο Κόρση εκεί πέρα, υπότιτλους, live όργανο που στην ουσία έπαιξε τη φυσαρμόνικα πάνω από το μικρόφωνο που το οποίο τραγουδούσε. Και να λέμε την αλήθεια, αυτή η συμμετοχή ήταν αρκετά πρωτοποριακή, κυρίως επειδή αρκετές χώρες έχουν υπότιτλους. Δηλαδή η Αλβανία, που θα τη δείτε αύριο, έχει και υπότιτλους. Η Λιθουανία σε ένα κομμάτι του τραγουδιωτή, όπου και αυτή προκριθήκε, έχει υπότιτλους. Και προφανώς το μεγάλο κομμάτι, την Λίντα Λαμπένιους, την Φιλανδή βιολινίστρια, που είναι και το κύριο πίστευα βαζιστάντ της Φιλανδίας φέτος, όπου κατάφερε και πήρε άδεια και θα παίξει ζωντανά το βιολί της. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από όλο αυτό το λογίδιο, από πού να αρχίσει την Ελλάδα? Από τον εξαιρετικό Ακύλα από πάνω έως κάτω, που δεν δίστασε καθόλου, είχε πολύ καλή ενέργεια, η φωνή βγήκε πάρα πολύ καλά. Ήτανε όλο αυτό μια πάρα πολύ επαγγελματική συμμετοχή, μια πολύ επαγγελματική ερμηνεία. Όσο μπορεί να είναι. Δηλαδή ήταν και πολύ φαν και είχε και το σοβαρό του κομμάτι στο κομμάτι της μπαλάντας εκεί πέρα στο bridge. Είχε και επίσης το αγαπημένο μου σημείο εκεί πέρα που κατεβαίνει το στήλο σαν πυροσβέστη και λέει whatever. Δεν μπορώ. Θέλετε να με κάνετε να χαμογελάσω έστω και χαζούλικα? Βάλτε μου αυτό. Και τι να πω, μακάρι ειλικρινά να μας χαμογελάσει τύχη και να έχουμε την πρώτη μας νίκη μετά από 21 χρόνια. Ειλικρινά μακάρι. Διότι θυμάμαι στην αρχή που άκουσα το φέρτο από τα snippet τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, δεν με νοιάζει ιδιαίτερα πώς θα πάει. Απλά τουλάχιστον έλεγα ότι θα περάσω καλά. Και πού να βλέπα τώρα το κύμα που υπήρχε γύρω από τον Ακύλα και προφανώς όλο αυτό που γίνεται, που μπορεί ίσως να βάλει ξανά την Ελλάδα στο μίξ για νίκη. Ειλικρινά, τα καλύτερα σε αυτό το παιδί. Ειλικρινά, τα καλύτερα σε αυτό το παιδί. Και μακάρι να. Για το καλύτερο, για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Οχ, πρέπει να βιαστούμε λίγο. Λοιπόν, επόμενες χώρες, Πορτογαλία, η πρώτη χώρα που βλέπουμε, η οποία δυστυχώς αποκλείστηκε από το πρώτο επιτελικό. Τι με τραγούδι, αλλά δυστυχώς πλήρωσε την παθητικότητά του. Ήταν αρκετά έργο. Η Γεωργία ήταν αδύναμη φωνητικά και η σκηνική παρουσία δεν φαίνεται να κάνει εντύπωση. Η Ιταλία, που είναι η πρώτη συμμετοχή που βλέπουμε από τον Big Four, η οποία δεν συμμετέχει στον ημιτελικό, αλλά την είδαμε λίγο, που ήταν πάρα πολύ καλή. Η Φιλανδία επίσης πάρα πολύ καλή. Η Πολωνία ήταν μια μεγάλη έκπληξη, καθώς το τραγούδι μπορεί να μην ήταν τόσο καλό, για παράδειγμα, μια Λιθουανία ή μια Πορτογαλία, αλλά έχει μια εξαιρετική την Αλίσια, που ήταν η τραγουδίστρια για την Πολωνία, η οποία το πήρε το τραγούδι και το κουβάλισε μέχρι τον τελικό. Δηλαδή και ήταν και επιπλέον μια πολύ καλή εμφάνιση για Πολωνία. Πάρα πολύ καλή. Συνεχίζουμε στον δεύτερο, τον ημιτελικό, όπου ήταν ξεκάθαρο καλύτερος ημιτελικός από τους δύο. Διότι άμα δείτε τη διαφορά κομματιών στον πρώτο ημιτελικό μεταξύ πρώτου μισού που είχαμε, Κροατίες, Μολδαβίες, Ελλάδες, Φιλανδίες, και δείτε τι υπάρχει μετά, θα καταλάβετε ότι υπάρχει μεγάλο drop-off ποιοτικά. Στον δεύτερο δεν ήταν έτσι, διότι είχαμε μια εξαιρετική Βουλγαρία που ειλικρινά ήταν πάρα πολύ καλό το live. Και η Ντάρα δείχνει ότι μπορεί να είναι μια star παγκοσμίων προδιαγραφών, τουλάχιστον για τα βαλκανικά δεδομένα. Να, το live ήταν πολύ καλό, ήταν σαν να έβλεπα μουσικό βίντεο, ήταν σαν να έβλεπα βίντεο κλιπ. Και με διέψευσε πάρα πολύ η φίλη Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, που εκεί που νόμιζε ότι μπορεί να γίνει κανένα στραβό και να έχουμε κάποια Βουλγαρία έξω στην επιστροφή της, αλλά όλα πήγανε ρολόι για την αγαπημένη μας Βουλγάρα. Επόμενη στάση, Ρουμανία, Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου. Να μου το θυμηθείτε. Αυτό το όνομα θα γίνει πολύ μεγάλο, διότι το live ήταν πάρα πολύ καλό. Σκηνικά εξαιρετικό, από τα νέων σκηνιά μέχρι και εκείνη την κοπέλα που ήταν αντιμένη σε φάντασμα και
2: ήταν μαζί με όλο το σκηνικό, τα φοβερά φωνητικά της Καπιτανέσκου, τη φοβερή της επαφή με την κάμερα, σε σημείο που άμα τη δεις σε λεωφορείο αυτή τη γυναίκα, θα θέλεις να πας στο πίσω μέρος του λεωφορείου. Μπορεί να είναι και να κάθεται δίπλα στον οδηγό, να είναι σε αυτές τις θέσεις, πίσω από το κάθε του οδηγού στο λεωφορείο. Θα πας στην άλλη άκρη, επειδή σε ψαρώνει αυτή η γυναίκα, η Καπιτανίσκου. Επόμενη φάση, Τσεχία, μπαίνει πάρα πολύ καλό τραγούδι, φοβερό σκηνικό. Γαλλία, που επίσης κάποιους τους ακούω ότι θα μπορούσε να πάει ως φαβορή, δεδομένου ότι έχουν μια εξαιρετική καλλιτεχνίδα. Μιλάμε τη Μονγό, 17 χρονών, με απίστευτα φωνητικά. Αλλά είναι πάρα πολύ artificial όλο αυτό. Κυρίως οι Γάλλοι είδανε τι έκανε η Αυστρία πέρσι και είπανε ας κάνουμε το ίδιο, αλλά γαλλικό. Και δυστυχώς θα το πληρώσει η Μονρό σε ένα σημείο, διότι δεν μπορώ να το δω αυτό σαν τραγούδι το οποίο ο κόσμος θα το αγκαλιάσει αρκετά. Και επιπλέον, Δανία επίσης πάρα πολύ καλή. Είχε ένα θέμα με τα φωνητικά, αλλά θα φτιάξει, πιστεύω. Αυστραλία επίσης εξαιρετική. Delta Goodrem με το Eclipse. Όπου παρόλο που το τραπού, όλο το σκηνικό θύμιζε το τι θα μπορούσε να στείλει η Αυστραλία στις αρχές της, δηλαδή εκεί μέσα προς τέλη 2010. Δηλαδή αντί να στείλει τον Guy Sebastian, παράδειγμα, θα μπορούσε να στείλει την Delta Goodrem τότε. Θα ταιριάζει πάρα πολύ το τραγούδι. Με το κλίμα τότε, με το τι συνήθως πήγαινε καλά τότε, θα τέριαζε πάρα πολύ. Δεν άλλαξε κάτι, προκρίθηκε και μάλιστα η Delta Goodrem είναι δεύτερη πλούστα προγνωστικά, με 14% πιθανότητα νίκης. Πέσαμε εμείς τρίτη. Και θα μιλήσουμε λίγο για το τελικό, κυρίως για το running order του τελικού που είναι εξαιρετικά περίεργο. Και θα μιλήσουμε τώρα για το τελευταίο κομμάτι, τον ημιτελικό, για να πάμε επιτέλους στο δεύτερο μέρος της συμμετοχής. Τις εκπομπές μου θα είναι κυρίως η ανάλυση του running order του ημιτελικού. Το θέμα Λετωνία-Κύπρος. Και θα εξηγήσω γιατί, διότι η Κύπρος με την Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα, όσο καλό να ήταν το πακέτο του Τζάλα σαν τραγούδι, δηλαδή αυτό το τραγούδι, δηλαδή είχε πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάει καλά. Απλά ήθελε ένα πολύ καλό live. Και η Αντιγόνη είναι εμφανίσιμη κοπέλα, πάρα πολύ εμφανίσιμη. Είναι performer, άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει πολύ καλά χορεύματα. Μπορεί να το στηρίξει και κινησιολογικά. Οπότε το μόνο που μένει είναι η φωνή. Πού ήταν όμως η φωνή? Δηλαδή μετά από ένα σημείο, λίγο ένιωθες πάρα πολύ άβολο να το ακούσουν. Να βλέπεις την Αντιγόνη να κινείται γύρω-γύρω, να τραγουδάει, να χάνει το ρυθμό της, να προσπαθεί να πάρει ενάσεις, διότι από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τα καταφέρει. Σε σημείο που πιστεύω όλοι που ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με τον διαγωνισμό, σκεφτήκαμε πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η Κύπρος να βγει εκτός τελικού δεύτερη σερή φορά με ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Αλλά πιθανόν το όλο πακέτο ήταν αρκετά δυνατό. Δεν είναι παράδειγμα σαν το πέρσι του Θεού του Έβανο, ο οποίος δεν είχε τόσο πολύ το πακέτο το Τζάλα, σαν τραγούδια. Δηλαδή το σούσου με το Τζάλα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και επιπλέον ήταν σε καλό ημιτελικό η Αντιγόνη, τουλάχιστον από θέμα televoting, διότι αποκλείεται οι επιτροπές να στήριξαν τον Τζάλα. Αρκετά για να μπορέσει να θεωρηθεί ότι μπορεί να περάσει μέσω επιτροπών. Δηλαδή είχε χώρο να το στήριξουν. Αυστραλία, λόγω μειονότητας, ελληνικής και κυπριακής. Το μηνόμενο βασίλειο, επίσης, διότι ζουν μισό εκατομμύριο Κύπροι στην Μεγάλη Βρετανία. Η Αντιγόνη είναι. Έχει μια φήμη στη Μεγάλη Βρετανία, συμμετείχε στο Love Island, ένα διάσημο reality εκεί πέρα που το είχαμε για μια σεζόν και στην Ελλάδα, αλλά δεν πέτυχε. Και όσο κακή και να είσαι φωνητικά, όσο κακικό και να ήταν φωνητικά, κατάφερε και έκανε το δύσκολο. Δυστυχώς, εις βάρος της πολύ πολύ αγαπημένης μου Λετωνίας, που ίσως λόγω αυτού του πολύ κακού live που είχε Αντιγόνη, μπορούσε ίσως η λίγο πιο υποτονική Λετωνία σαν τραγούδι να μπορέσει να περάσει, αλλά δεν έγινε. Και επειδή σας κούρασα, μιλάω τώρα 20 λεπτά, θα σας βάλουμε μερικά ωραία τραγούδια από τους ημιτελικούς που μου κάνανε εντύπωση. Το Per Sempre Sì του Salda Vinci που εκπροσώπησε την Ιταλία, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία που ήταν εξαιρετικές. Ειλικρινά εξαιρετικές. Και να δούμε ποιο άλλο να σας βάλουμε τώρα που σας έχουμε. Και την Πολωνία προφανώς, που ήταν και αυτό μια μεγάλη έκπληξη. Επιστρέφουμε σε περίπου 10-15 λεπτά. Θα έχουμε και το διάλειμμα της... Θα έχουμε και το διάλειμμα το διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με την ανάλυση του μεγάλου τελικού.

Καλησπέρα σας και επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπου θα μιλήσουμε για το running order του τελικού, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι λίγο περίεργο. Ανοίγει το χώρο η Δανία με τον Zoran Lund και το Furvigar Hem, που, να λέμε την αλήθεια, τέτοια θέση δυστυχώς κατέστρεψε όποιες πιθανότητες είχε η Δανία να έχει μία σοκ νίκη, δεδομένου ότι το Furvigar Hem ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν μεγάλο φαβορί. Που ποιος ξέρει, μπορεί να ήταν περισσότερο η δικιά μας η πρεμούρα που επιτέλους βλέπουμε τη Δανία με ένα τραγούδι το οποίο όντως μπορεί να κάνει κάτι στο διαγωνισμό και δεν θα είναι απλά κάτι μέτριο. Αλλά ναι, είναι δύσκολη θέση για τη Δανία. Ειλικρινά πάρα πολύ δύσκολη, διότι στην ουσία και σε ένα πιθανό σου χαρτί για νίκη. Μετά έχουμε Γερμανία. Κάποια χώρα πρέπει να πάρει αυτή τη θέση για να καεί δυστυχώς εύκολα και να τερματίσει εκεί, στο bottom three. Στην τρίτη θέση του τελικού έχουμε μια χώρα η οποία έχει προκαλέσει πολύ την προσοχή του κόσμου. Θετική ή αρνητική. Και, μάλιστα, για την ελόγω χώρα έγινε άρθρο από τους New York Times με έρευνα για πιθανή εκμετάλλευση της ψήφου του κοινού. Εγώ από αυτή την έρευνα είδα ότι αυτή η λόγω χώρα είχε τεράστια νούμερα. Δηλαδή είχε κοντά 50.000 ψήφους, ενώ η δεύτερη χώρα είχε λίγο πιο κάτω από 10.000. Και δεδομένου το ότι οι σχολευτές της ελόγω χώρας είχαν συνεχίσει το τροπάρι που είχαν τα προηγούμενα δύο χρόνια, όπου συνήθως έκανε μια συμμετοχή και κάνανε κάποια σχόλια τα οποία καλό θα ήταν να μην γίνονται από φορείς. Και γενικά φέρνει απλά έναν κακό αέρα στο διαγωνισμό. Μετά έχουμε Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φιλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία, Αυστρία. Αυτά που μπορούμε να δούμε σίγουρα είναι το ότι με κάποιον τρόπο τα τραγούδια τα οποία έχουν μια χύψη σχέση μεταξύ τους, έστω και μακρινή, είναι μαζί. Pick example. Αλβανία με Ελλάδα, όπου και οι δύο μας μιλάμε, όπου και τα δύο τραγούδια μιλάνε για τις μητέρες. Η Αλβανία που ο τίτλος του τραγουδιού στα αλβανικά σημαίνει μητέρα. Ο τίτλος του τραγουδιού κυριολεκτικά σημαίνει μητέρα. Ελλάδα. Κοίτα μαμά, όσα στηρίθηκαμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω, μη μας λείψει κάτι ξανά. Ring a bell. Επόμενο. Από την 13η θέση, που γενικά πολλές χώρες οι οποίες έχουν προπ και θέλουν χρόνο για να μπορέσουν να ετοιμαστούν, όπως παράδειγμα η Τσεχία που έχει πωλήσει πολλά σκηνικά, η Σερβία που έχει, η Μάλτα που έχει, η Βουλγαρία που έχει, επιπλέον είναι και ένα τρίο εδώ πέρα από την 15η-17η θέση του ρανικόρτερ που έχει Γαλλία, Μολδαβία, Φιλανδία. Η Μολδαβία που θα είναι σίγουρα ένα μεγάλο φαβόρι για την νίκη του ψήφου του κοινού και θα παίξει μεγάλη μπάλα με τη Φιλανδία, η οποία θεωρείται ως η σίγουρη νίκη, έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά νίκης σε θέμα όσον αφορά τα odds. Που βλέπουμε εδώ την Φιλανδία να ξεφεύγει με 44% πιθανότητα νίκης, την Αυστραλία δεύτερη με 15, την Ελλάδα τρίτη με 8, το Ισραήλ τέταρτο με 6, τη Ρουμανία 5η με 5% και ναι, καταλαβαίνετε πως πιθανόν μπορεί να το πάρει η Φιλανδία πριν καλά αρχίσουμε. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που και οι ίδιες επιτροπές τα τελευταία δύο χρόνια διαλέγουν ένα τραγούδι, θα το υποστηρίξουν 100% σε σημείο που πλέον θα πρέπει να γίνει τεράστιο μπαν για να μην κερδίσει το λόγο τραγούδι. Είτε ήταν η Ελβετία το 2024, είτε ήταν η Αυστρία πέρσι, είτε πιθανόν αν είναι η Ελβετία φέτος.
Γενικά θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ένα τραγούδι όπως της Μολδαβίας, το οποίο θα πάρει ψήφους από το κοινό και αρκετές, επειδή δεν υπάρχουν πολλά σε το μολδαβικό στο τελικό, και προφανώς η Φιλανδία που είναι το Magnum Opus. Άλλο αν το ίδιο το τραγούδι είναι ένα solo βιολιού, με όλο μου το σεβασμό στη Λίντα Λαμπένιους, την εξαιρετική Λίντα Λαμπένιους, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο θα ήταν κυριολεκτικά ένα solo βιολί 3 λεπτών, βάλαμε και μερικούς στίχους, έτσι έρχεται και ο Πίτο Πάρκονε, για να μπορέσουμε όντως να το δηλώσουμε για Eurovision. Αλλά και πάλι, έχω ένα ένστικτο ότι δεν είναι τόσο οργανικό, δηλαδή το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν κερδίσει η Φιλανδία, δηλαδή εγώ τη Φιλανδία δεν τη βλέπω τόσο πολύ για τραγούδι το οποίο μπορεί όντως να μην κερδίσει σαν άγγελο. Είναι καλό τραγούδι, είναι πάρα πολύ καλό, μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά, αλλά όταν σκέφτομαι νικητή Eurovision, δεν πολύ σκέφτομαι ένα τραγούδι σαν τη Φιλανδία. Δεν το σκέφτομαι πολύ. Και προς το τέλος έχουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια, τραγούδια τα οποία σίγουρα θα προκαλέσουν, θα μπορέσουν να φέρουν το κοινό προς τα μπροστά. Κυρίως την Σουηδία, όπου είναι ένα τραγούδι το οποίο θα έχει πολλή κίνηση, θα προσπαθήσει να πιάσει κόσμο από το κοινό. Η Κύπρος που καλώς κακώς, ακόμα και με την πολύ κακή της εμφάνιση που προσυπεράσπισε τις Αντιγόνες στην τωρινή πρόβα που θα κάνει και στο σόου των επιδρομών που θα κάνει σήμερα το βράδυ, έχω ακούσει ότι έχει βελτιωθεί. Κυρίως έχει μειώσει την κίνηση. Που αυτό βέβαια μπορεί να τη κοστίσει, ότι το τραγούδι θέλει κίνηση, θέλει χώρο. Είναι Girl Bob για όνομα του Θεού. Μπορεί να τη κοστίσει λίγο σε αυτό, αλλά κυρίως θα την βοηθήσει να τραγουδήσει το τραγούδι. Δηλαδή δεν θα είναι μια κατάσταση που ναι, μεν Αντιγόνη θα χορεύει, ναι, μεν θα μπορεί να τα απεξέλθει στο κινησιολογικό, αλλά τι να το κάνω αυτό όταν κυριολεκτικά δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Μακάρι να το φτιάξει Αντιγόνη και να μπορέσει τουλάχιστον να αποδείξει τι μπορεί πραγματικά να κάνει. Μετά έχουμε την Ιταλία, η οποία καλώς κακώς είναι Ιταλία, είναι μεγάλο όνομα. Το τραγούδι είναι καλό, μπορεί σου να

την Ιταλία το 2021, που στα odds τότε ήταν κάπου στη θέση της Ρουμανίας εκεί, πεντάδα, και κέρδισε, και το 2024, συγγνώμη, με την Ελβετία, που νομίζω και η Ελβετία κάπου εκεί ήταν, πέμπτο, έκτη, εκεί πέρα, πέμπτη, και κέρδισε με μεγάλη ευκολία. Μπορεί να έχουμε το ίδιο. Και γιατί όχι. Άλλο αν η Ρουμανία θα έχει μερικά προβλήματα και να γίνει η οικοδέσποινα χώρα του χρόνου, αν όντως τύχει και δούμε καμιά Ρουμανία να το κερδίζει και να πηγαίνουμε Βουκουρέστι του χρόνου, γιατί να μην δούμε ένα τραγούδι σαν της Ρουμανίας που είναι πάρα πολύ καλό, να αποδίδει πολύ καλύτερα από όσο ο κόσμος νομίζει. Διότι και να πω την αλήθεια, τη Ρουμανία δεν την έχω δει σοβαρά να προσπαθεί. Όσο τουλάχιστον εγώ βλέπω Eurovision σαν άγγελος. Δηλαδή ήμουνα στα πέτρα της Ρουμανίας, όπου είχε προκριθεί μόνο μία φορά από τις πιθανές 5. Περιμένετε, 21, 22, 23. Συγγνώμη. Ναι, 5. Όχι, 4. Συγγνώμη, τις τελευταίες 4. Δηλαδή από τις 5 φορές που ήταν η Ρουμανία πριν την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, 4 δεν προκρίθηκε. Το 18, 19, 21 επίσης. Το 22 που προκρίθηκε με το Γιάννα με Τουρς. Και το 23 που ήταν και η τελευταία συμμετοχή της Ρουμανίας, πριν να επιστρέψει τώρα, που δεν πήγε πολύ καλά. Τέλος πάντων, πέρα από το μονόλογο για τη Ρουμανία, είναι ένας τελικός όπου ειλικρινά θέλω να τον δω. Θέλω ειλικρινά να τον δω. Παρόλο που, άμα το πάμε κάπως στην καθόλου, θα μπορούμε να πούμε ότι μπορεί απλά να δίνουν στη Φιλανδία την νίκη στο πιάτο, διότι είναι σε καλή θέση, είναι ανάμεσα από χώρες οι οποίες δεν θα την κοντράρουν τόσο πολύ. Ποιο, δηλαδή είναι μεταξύ Μολδαβίας και Πολωνίας. Που η Μολδαβία, μπορεί ίσως να χτυπήσει τη Φιλανδία όσον αφορά το κοινό, διότι η Μολδαβία είναι δυνατή στο κοινό. Ίσως η Πολωνία, διότι η Αλήσια έχει φοβερή φωνή, αλλά και δεδομένου το ότι ο Πίτο Πάρκομεν δεν είναι και ο καλύτερος βοκαλίστ, ή τουλάχιστον επίπεδο Αλήσιο σε ένα σημείο. Και γενικά είναι σε μια περίπτωση όπου θα έχει ενδιαφέρον, διότι πλέον ο διαγωνισμός γίνεται πιο πολύ προς τα ανατολικά, δεδομένου ότι φύγανε 5 χώρες, 4 από αυτές ήταν Δυτικής Ευρώπης και επιστρέψανε πίσω 3, από την Ανατολική Ευρώπη, Ρουμανία, Μολδαβία, Βουλγαρία. Οπότε μπορεί να ζήσουμε εποχές τύπου late 2000s, όπου είχαμε πολλές βαλκανικές χώρες να πηγαίνουν καλά. Ελλάδες, Αλβανίες, Ρουμανίες, Μολδαβίες, Βουλγαρία. Εντάξει, όχι, η Βουλγαρία τότε δεν πήγαινε πολύ καλά. Είχε νομίζω ένα καλό αποτέλεσμα τότε. Ποιος άλλο, Σερβία. Γενικά γινόταν εκεί η πανηγυράκια με την Ανατολική Ευρώπη. Τότε. Και θα το έχουμε. Έχουμε δυνατές ανατολικοευρωπαϊκές χώρες φέτος. Έχουμε δυνατή Αλβανία, δυνατή Ελλάδα. Η Ουκρανία, που είναι η Ρουμανία της Eurovision σε ένα σημείο, έχει ανέβει πάρα πολύ, είναι η καλύτερη ανατολικοευρωπαϊκή χώρα στο διαγωνισμό. Η Σερβία επίσης, που μπορεί να κάνει κάτι, ή τουλάχιστον μακάρι να κάνει κάτι, διότι είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν βλέπει συχνά από τη Σερβία. Η Τσεχία, Βουλγαρία και Κροατία επίσης είναι ένα δυνατό τρίο, διότι έχουν πολύ καλά σκηνικά και οι επιτροπές και το televoting θα πάρουν πράγματα από αυτό. Σίγουρα. Μολδαβία επίσης, που δεν θα με κάνει καθόλου έκπληξη, Μολδαβία να είναι πεντάδα κοινού και με καλούς βαθμούς, τύπου 150+. Εύκολα 150+ η Μολδαβία. Η Ρουμανία επίσης, που σας το λέω, δεν θα μου κάνει έκπληξη να δούμε καμιά Ρουμανία να κυνηγάει νίκη. Και επειδή νομίζω αρκετά μιλήσαμε, διότι αυτή η χρονιά φέτος είναι εξαιρετικά ανοιχτή, όλα μπορούν να συμβούν, όσο εύκολα μπορούμε να το κερδίσουμε, όλα τόσο εύκολα μπορούμε να τερματίσουμε και έκτη. Πιστεύω καλό θα ήταν να δούμε τα αποτελέσματα από μόνοι μας. Το τι θα γίνει εκείνη τη νύχτα, την αυριανή νύχτα, και επίσης πώς θα πάμε στις βαθμολογίες, διότι αυτό έχει σημασία. Τώρα θα σας αφήσω με τραγούδια τα οποία μου έκαναν εντύπωση και θα ήθελα να πάνε πάρα πολύ καλά στο διαγωνισμό, σαν μήνανε τουλάχιστον. Και αυτά είναι το Choke Me της Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, το Φέρτο του Ακύλα, το Crossroads του Daniel G.

φυσικά, το Ανδρομέδα τον Λέλεκ και το Κράιμενέ της Σερβίας. Επιστρέφουμε σε λίγο, καθώς σε περίπου 10-15 λεπτά ξεκινάει η επόμενη εκπομπή του Λευτέρη Βασιλόπουλου και της Αναστασίας στην Ταλακώστα, το Radio Activism. Σας αφήνω με μουσικές μου επιλογές από τον διαγωνισμό και τους μητελικούς που μου έκαναν ένα τσακ, μου κάνανε μια καλή εντύπωση. Κάποιες θα τις έχετε ακούσει και λίγο πριν, κάποιες δεν θα τις ακούσατε πιο πριν. Και θα ήθελα να τις δω να πηγαίνουν ειλικρινά ψηλά στον κόσμο. Θα ήθελα πάρα πολύ να δικαιωθούν για το πολύ καλό τους αποτέλεσμα και την πολύ καλή τους προσπάθεια. Ήμουν ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμπουμε από το Radio Panion, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Είπαμε, ξεκινάει σε λίγο η εκπομπή Radio Activism της Αναστασίας Δαρακώστα και του Λευτέρη Βασιλόπουλου. Καλή τύχη Ελλάδα, ειλικρινά καλή τύχη και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Radio Activist, μια ακόμα Παρασκευή, μια εκπομπή για τον ακτιβισμό της καθημερινής ζωής, για πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο.
2: Τη σημασία της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της ελπίδας σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται.
1: Στο μικρόφωνο η Αναστασία Νταλακώστα
2: και ο Λευτέρης Φίβος Βασιλόπουλος.
1: Και είμαστε μαζί σας κάθε Παρασκευή 5 με 6 στο Ράδιο Πάντιον.
2: Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολύ ωραίο θέμα και έχουμε και πολύ ωραία παρέα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για πρωτοβουλίες νέων, θα μιλήσουμε για την πόλη μας, για τη βιωσιμότητα στην πόλη και για να δούμε πώς εμείς ως νέα άτομα μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό μας project, μια δικιά μας ομάδα και να κάνουμε δράση για κάποιο ζήτημα που μας απασχολεί. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζί μας έχουμε τη Σουζάνα Μιχαηλίδη από το Athens Reshape και τον Γιώργο Αυγουστίνο από το Solidarity for Fashion. Παιδιά, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα.
3: Ευχαριστούμε εμείς.
4: Πολύ ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, και όπως κάνουμε συνήθως, μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα και μετά τον πρόλογο της Αναστασίας θα ήθελα να σας ρωτήσω, παιδιά, πρώτα Σουζάνα, αν μπορείτε και μετά και εσύ Γιώργο, να μας περιγράψετε τις ομάδες, το project, το Athens Reshape και το Solidarity for Fashion.
4: Τέλεια, αγαπημένη μου ερώτηση. Τι είναι το Athens Reshape, ωραία. Το Athens Reshape είναι ένα project το οποίο πάνω στην κυκλική οικονομία. Τι είναι η κυκλική οικονομία θα το αναλύσουμε αργότερα, ελπίζω, αλλά θα πω ότι είμαστε εδώ για να αλλάξουμε την οτροπία των νέων, να ενσωματώσουμε έναν κυκλικό τρόπο ζωής. Μπορεί να αναφέρομαι για οικονομία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μιλήσουμε για οικονομικά, όχι. Μιλάμε για ένα τρόπο ζωής, για καταναλωτικά πρότυπα, για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε ατομικό επίπεδο για να φέρουμε μια μεγαλύτερη αλλαγή. Αυτό το project είναι ήδη 1,5 χρόνο, σχεδόν 2, και όσο πάει όλο και μεγαλώνει, ξεκινήσαμε 2 άτομα και τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στους 23 εθελοντές.
1: Είμαστε
4: και θέλουμε να μεγαλώσουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, με το σκοπό να περάσουμε το μήνυμά μας.
1: Τέλεια, ωραία. Για πες μας και εσύ Γιώργο για το Solidarity for Fashion.
3: Γεια σας και από μένα ξανά. Το Solidarity for Fashion ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της Hellenic Youth Participation το 2020 ως χρηματοδοτούμενο project από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υλοποίησε κάποιες δράσεις, ωστόσο τότε έπεσε ο COVID, οπότε οι δράσεις που είχαν προγραμματιστεί δεν μπόρεσαν να γίνουν και υιοθέτησε έναν πιο διαδικτυακό χαρακτήρα. Και κάπου από το 2021 κράτησε έναν πιο εθελοντικό χαρακτήρα. Η ομάδα συνέχισε να υπάρχει και ο βασικός της στόχος από τότε είναι να ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους σε θέματα της βιώσιμης μόδας. Εμείς συνεχίζουμε τώρα εν έτη 2026 και ακόμα αυτός ο σκοπός μας. Είμαστε κι εμείς γύρω στους 15 εθελοντές αυτή τη στιγμή που ασχολούμαστε ενεργά με την ομάδα. Φαντάζομαι θα τα πούμε και στη συνέχεια πώς χωριζόμαστε, τι ακριβώς κάνουμε. Το βασικό μας μέλημα είναι να δείξουμε ότι τα ρούχα μπορούν να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή και όχι μόνο τα ρούχα, πάμε και πιο συλλογικά γενικά για το περιβάλλον. Τι σημαίνει πετάω, τι σημαίνει κρατάω, τι σημαίνει ανακύκλωση, τι σημαίνει ακόμα και η καύση ενός πράγματος, τι αντίκτυπο έχει, πώς μπορούμε κάποια πράγματα να τα εκμεταλλευτούμε.
1: Ωραία, πολύ ωραία παιδιά, μας καλύψατε στο 100%. Θέλουμε λίγο έτσι να μας πείτε τώρα και λίγο παραπάνω πράγματα για τις δράσεις που υλοποιείτε σαν ομάδες. Ποιος είναι ο στόχος, μας είπατε ήδη βέβαια κάποια πραγματάκια. Θέλεις να ξεκινήσεις, Σουζάνα, έτσι να μας πεις λίγο για τις δράσεις του Athens Reshape.
4: Ωραία, ναι, θα ξεκινήσω. Λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να φέρουμε την κυκλική οικονομία κοντά σε όλους, ωραία. Αυτό σημαίνει πρακτικά έτσι, zero waste. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχει μια Αθήνα με μηδενικά απόβλητα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κυκλικής οικονομίας, έτσι το έμπρακτο αποτέλεσμα. Ωστόσο, υποστηρίζει και πολλά άλλα πράγματα από πίσω. Δηλαδή, με την κυκλική οικονομία κάνουμε πιο έξυπνες αγορές, στοχευμένες αγορές, με σκοπό να αποφύγουμε την υπερκατανάλωση. Για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί όσα λιγότερα πράγματα έχουμε, τόσα λιγότερα πράγματα θα πετάξουμε. Εν τέλει, αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, για να σας πω λίγο και για τις δράσεις μας. Όχι, δεν πάμε να μαζέψουμε σκουπίδια. Ακόμη. Έχουμε κατά βάση πάρα πολλές δράσεις μέσα στη χρονιά. Το βασικό μας event λέγεται το Circular Economy Fair, το οποίο έγινε φέτος το Μάιο του 2026 με σκοπό να γίνεται κάθε χρόνο. Είναι ένα φεστιβάλ όπου θέλουμε να συγκεντρώνουμε όλους τους φορείς που μπορούν να αφορούν την κυκλική οικονομία για να ανοίγουμε διάλογο και να περνάμε τα μηνύματα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, τι μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις, τι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να δούμε να μετασχηματίζεται η πόλη μας. Αυτό το event που έγινε, αν θέλεις μπορώ να μιλήσω γι' αυτό τώρα.
1: Ναι, φυσικά.
4: Ήταν έτσι ένα ολοήμερο event, το οποίο είχε στην αρχή έδινε το θεωρητικό υπόβαθρο, δηλαδή μιλούσαμε την κυκλική οικονομία, τι συμβαίνει, φέραμε ειδικούς οι οποίοι δουλεύουν πάνω στην κυκλική οικονομία και κάνουν εφαρμογές, κατά βάση σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, είμαστε λίγο πιο πίσω εμείς. Τα παλεύουμε. Ξέρεις τι, κάπου αρχίζεις. Κάπου αρχίζεις. Το οποίο ακολουθήθηκε από πάνελ άτομα που δουλεύουν σε κλάδους της κυκλικής οικονομίας και καθηγητές και τη συμμετοχή του Δήμου. Είχαμε τη συμμετοχή του Δήμου που μπόρεσε να μας πει και αυτός με τη μεριά του τι γίνεται και τι όχι. Και εφόσον έχουμε δώσει όλη αυτή τη συζήτηση, τι γίνεται, τι μπορούμε να κάνουμε, τι πραγματικά συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα, πάμε μετά σε workshops, τα οποία είναι πάντα σε ατομικό επίπεδο. Τι μπορείς να μάθεις εσύ, τι μπορείς να κάνεις εσύ, τι αποφάσεις μπορείς να πάρεις, τα οποία εν τέλει θα καταλήξουν σε μια Αθήνα μηδενικών αποβλήτων. Κάποια από αυτά είχε και για την κυκλική μόδα. Με το Solidarity for Fashion έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν σε προηγούμενο event, γιατί όντως τα απορρίμματα ρούχων είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό που θα βρεις κανείς στις χωματερές. Και η επαναχρησιμοποίηση είναι μία από τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας, πόσο μάλλον η μείωση και εν τέλει η ανακύκλωση πάντα στο τέλος, να το θυμόμαστε, ποτέ στην αρχή.
2: Έχει κιόλας και πολύ ενδιαφέρον από αυτά που... και η σύνθεση, ας πούμε, της σημερινής συζήτησης που στην ουσία βασίζεται και στην επαναχρησιμοποίηση, αλλά και στο πώς και η έννοια, και περνώντας και στο Γιώργο, η έννοια του ρούχου, της μόδας και του τι θα φορέσουμε, σχετίζεται πάρα πολύ άμεσα και με μια προσωπική δημιουργικότητα. Επίσης, είναι κάτι που είναι στον ιδιωτικό μας χώρο, είναι κάτι που το έχουμε στην ντουλάπα μας. Και από αυτά που είπε η Σουζάνα, τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την Αθήνα, την κυκλική οικονομία, Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι αυτό το βίωμα της κυκλικής οικονομίας μέσα από τη μόδα. Δηλαδή, το ότι ανοίγεις την ντουλάπα σου και βλέπεις ρούχα τα οποία καθένα από αυτά μπορεί να έχει μια ιστορία από πίσω μέσα να την χρησιμοποιήσει. Και με αφορμή λοιπόν και αυτή την ερώτηση, να μας πεις για τις δράσεις του Solidarity for Fashion.
3: Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Ακριβώς αυτό απαντάει στο στόχο του Solidarity, που δεν είναι το ότι έχουμε το sustainability στο fashion σχετικά, ότι είναι απλά ένα trend. Όπως, ας πούμε, κάπως μπορεί να παρουσιαστεί τώρα, βλέπουμε και μεγάλες εταιρείες, δεν θα πω ονόματα, που σου λέει, ξέρω εγώ, φέρε μου ένα ρούχο σου παλιό για να το ανακυκλώσεις και θα πάρεις με 20% κάτι πιο καινούριο.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι να τα πεις τα ονόματα. Να τα πούμε τα ονόματα.
3: Όχι, εντάξει.
2: Κάτσε, ρε, Αναστασία.
1: Γιατί να τα πούμε. Εντάξει, είναι πολύ γνωστές μάρκες που τις βλέπουμε στην Ερμού, στην Πατησίων, παντού. Εντάξει.
3: Ναι, όπως και να έχει, εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι η βιωσιμότητα μπορεί να είναι κάτι καθημερινό, προσβάσιμο και κοινωνικό. Σχετικά τώρα με τις δράσεις, εμάς ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι πρώτα απ' όλα έρχονται και περνάνε καλά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχουμε καταναλώσει πολύ χρόνο να αποφύγουμε αυτό το καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα που έρχεσαι εσύ, Λευτέρη, για παράδειγμα, και αρχίζω εγώ και σου αναλύω τις ορολογίες, τι είναι ξέρω εγώ, fast fashion, τι είναι slow fashion. Και θέλουμε δηλαδή αυτό το δίκτυο να ανταλλάζει ρούχα, και μην μένουμε μόνο στο ρούχο, πράγματα γενικά μεταξύ τους, Θέλουμε να εκπαιδεύετε πάνω στη βιωσιμότητα, είτε με εκπαιδεύσεις μη τυπικής μάθησης, είτε με workshop, όπως ανέφερε και προηγουμένως η Σουζάνα, και στο τέλος της ημέρας να νιώθει το άτομο ότι μπορεί να συμβάλλει σε μια συλλογική αλλαγή. Ατομικά μπορούμε να φτάσουμε στο συλλογικό. Τώρα σχετικά με τις δράσεις, αν καταλαβαίνω σωστά, εμείς κάνουμε κυρίως δράσεις οι οποίες είτε έχουν ακριβώς αυτό το fun στοιχείο, το οποίο είναι τα swap party, όπου έρχεται ένας άνθρωπος, κοινωνικοποιείται, φέρνει ρούχα που δεν χρειάζεται πια για να πάρει κάποια καινούργια, χωρίς βέβαια κάποιο κόστος. Έχουμε δράση εκπαιδευτικού χαρακτήρα που είναι μάθε να, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιείς μια ραπτομηχανή για βασικά πράγματα. Έχω κάτι το οποίο κάποτε το φόραγα πάρα πολύ, έχει αρχίσει να φθείρεται. Τι θα το κάνω αυτό το ρούχο, το πράγμα, το αξεσουάρ, μπορώ να το επιδιορθώσω? Ή ξαναρχόμαστε στο πρώτο, μπορώ να το ανταλλάξω τέλος πάντων. Γενικά, εμάς αυτός είναι ο σκοπός μας, άνθρωποι να αγαπήσουν τη βιωσιμότητα.
1: Και σκέφτομαι αυτό που είπατε και οι δύο, ότι έχει ενδιαφέρον γιατί στην ουσία είναι κάτι, είναι μια συνήθεια που έχουμε όλοι μας και μπορούμε, είναι κάτι που περνάει το χέρι μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, και στο κομμάτι της πόλης, το πώς τη βιώνουμε και πώς μπορούμε εμείς να συμμετάσχουμε και σε workshop να ενημερωθούμε για αρχή, έτσι. Και μετά να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή και στο κομμάτι σίγουρα της μόδας. Αυτό πιο απλό, ας πούμε, το να σκεφτείς ποιος έχει φτιάξει το ρούχο σου, έτσι, πριν το αγοράσεις, σε τι συνθήκες φτιάχτηκε, να στηρίξεις τοπικές επιχειρήσεις κτλ. Είναι κάτι που περνάει το χέρι μας. Οπότε, από το ατομικό πάμε στο συλλογικό. Και ήθελα να ρωτήσω, μέσα από όλες αυτές τις δράσεις που κάνετε, πώς νιώθετε τον κόσμο να ανταποκρίνετε σε αυτό? Δηλαδή, νιώθετε ότι περνάει, καταλαβαίνει αυτή τη συλλογικότητα, νιώθετε την αλλαγή, ότι του περνάει το μήνυμα? Σουζάνα, σε βλέπω σκεπτική.
4: Ναι, γιατί η απάντηση είναι ναι και όχι. Η απάντηση είναι ναι και όχι. Έχω να πω πετυχημένες ιστορίες, όπου κάποιος από την ατομικότητα πήγε στη συλλογικότητα. Άτομο όμως που έψαχνε να βρει μια κοινωνική ομάδα να ενταχθεί, κάποιους οι οποίοι είναι ομοειδεάτες και να πει «Α, εδώ είμαστε, εδώ θέλω να περνάω 2 ώρες από τη εβδομάδα μου» ή «κάθε διβδόματο», ό,τι θες να πεις. Αλλά δεν είναι κάτι που απαραίτητα να ζητούν όλοι, το οποίο είναι σαν τα από μόνο του. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βασιστεί όλοι στην ατομικότητα και το τι κάνω εγώ, και αυτή τη στιγμή κάνω το self-care ταξίδι μου, εντάξει. Δεν είμαι πολύ καλά. Και θα κλειστώ στο καβούκι μου μέχρι να λύσω τα ψυχολογικά μου. Newsflash, τα ψυχολογικά δεν θα δηληθούν ποτέ. Βλέπουμε και τους μεγαλύτερους αυτή τη στιγμή, που όσο και να έχουν δουλέψει είναι εκεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που μας λείπει είναι να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου, γιατί έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που όλα τα πράγματα είναι ατομικά, ο καθένας σκέφτεται το δικό του συμφέρον, δεν πιστεύουμε σε μεγαλύτερα κόνσεπτ. Και γι' αυτό μας παρακίνει και αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας να παλεύουμε για κάτι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε, όπως είπε ο Γιώργος, όντως μια κοινότητα. Να έρθουμε όλοι μαζί και να κάτσουμε να συζητήσουμε τι μας ενδιαφέρει, γιατί πολλά πράγματα μας ενδιαφέρουν. Δεν είμαστε αδιάφοροι άνθρωποι. Και προφανώς, ξεβολεύομαι και βλέπω τον καθένα να κάνει μόνος του πράγματα, αλλά δεν θέλω. Δηλαδή, θέλω όντως να ανήκω κάπου και θέλω να ανήκω κάπου που έχω ίδιες απόψεις, οι οποίες ελπιστώ να φέρουν μια καλύτερη αλλαγή. Έστω λίγο, ξέρω εγώ, έστω λίγο. Αν θα είναι περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό το αποτέλεσμα, δεν ξέρω. Αλλά όσοι είμαστε εκεί, περνάμε καλά. Είμαστε όντως, δεν είμαστε φίλοι παρέα, φιλαράκια που βγαίνουμε για καφέ. Προφανώς και είμαστε φίλοι. Εντάξει, okay, είμαστε φίλοι, αλλά δεν ξεκινήσαμε να είμαστε φίλοι. Ξεκινήσαμε με το να δούμε πώς θα βγει η δουλειά και ξαφνικά μας αρέσει, συνεννοούμαστε, περνάμε καλά και θέλουμε να περνάμε χρόνο μαζί. Και έτσι δημιουργούμε την κοινότητα και ελπίζουμε αυτό το vibe να το περάσουμε και στους επόμενους. Αυτό.
2: Και για να κάνω και μια follow-up ερώτηση στη Σουζάνα. Ένα από τα θέματα, έτσι ανέφερες και στην αρχή για το Athens Reshape και το πώς υπάρχουν αυτά τα κοινά στοιχεία που σας ενώνουν μέσα στην Αθήνα, η οποία εκτός των άλλων πολύ συχνά την βιώνουμε και ως αβίωτη εκ των πραγμάτων, μέσα από μετακινήσεις, από υπερτουρισμό κτλ. Ποια πιστεύεις ότι είναι και ποια έχουν αναδειχθεί ως τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τα νέα άτομα που έρχονται στο Athens Reshape? Ζητήματα βιωσιμότητας.
4: Βιωσιμότητας. Κοίτα, επειδή είμαστε πάνω στην κυκλική οικονομία, όντως θα συζητήσουμε πιο πολύ τα θέματα εκεί. Δηλαδή, ναι, μας απασχολεί, ξέρω εγώ, το μεταναστευτικό, η ανεργία, αλλά δεν δουλεύουμε actively γι' αυτό. Αυτό που απασχολεί εμάς σαν ομάδα είναι να βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι χαμένα. Δηλαδή κάτι που υπάρχει και απλά πετάγεται πολύ γρήγορα ή δεν χρησιμοποιείται στο έπαρκο. Το οποίο είναι για οτιδήποτε, έτσι.
2: Θα μπορούσα να μας δώσεις κάποια παραδείγματα.
4: Βεβαίως, θα σου δώσω παράδειγμα. Για παράδειγμα, οι μετακινήσεις. Εγώ είμαι υπέρμαχος της μετακινήσεις με τα μέσα, ωραία. Και μπορείς εκεί να δεις το αυτοκίνητο πάλι σαν ατομικότητα, πώς μπαίνει στο κόνσεπτ, ότι εγώ έχω το αυτοκίνητό μου και προχωράω και έχω άδειες θέσεις στο αυτοκίνητό μου και δεν τις μοιράζομαι. Άρα αυτόματα έχω πιο πολύ συνωστισμό στο λεωφορείο, στο μετρό, οπουδήποτε. Έχουμε δει κόσμο που θα ήθελε να μοιραστεί ποδήλατα μεταξύ τους. Να έχουμε ένα τέτοιο κόνσεπτ. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι πιο βιώσιμες μεταφορές. Για να μην πηγαίνουν πράγματα χαμένα, έτσι. Ένα άλλο θέμα είναι πως αυτή τη στιγμή βλέπουμε πάρα πολλά να πετιούνται. Αυτή τη στιγμή γίνεται και το This is Athens Festival. Άμα πάτε μετά από κάποιο block party και δείτε το πάτωμα, θα δείτε τι έχει πάει χαμένο εκεί, έτσι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα όμως. Ναι. Δεν είναι, ξέρεις τι, θα τα καθαρίσουνε, προφανώς θα τα καθαρίσουνε. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή θα κάτσω να δω τι έχει πάει χαμένο, έτσι. Ναι. Φαγητό, ποτό, δεν θα πω καν για τις πλαστικές συσκευασίες. Είναι κρίμα να σκεφτόμαστε ότι όπως ζούμε τώρα θα ζούμε για πάντα και ότι οι πρώτες ύλες που υπάρχουν γύρω μας θα υπάρχουν για πάντα. Δεν θα γίνει αυτό. Ναι.
1: Θέλω να... Πολύ ωραία, αρχικά, ευχαριστούμε. Γιατί ανοίγει και άλλα ζητήματα, ενώ θα επανέλθουμε.
2: Θα πιάσουμε και στο δεύτερο κομμάτι, αυτό. Γι' αυτό και πριν σου είπα με τις που ανέφερε ο Γιώργος.
1: Γιατί
2: θα μιλήσουμε και για τα sweatshops, στο δεύτερο μέρος.
1: Σίγουρα. Όχι, ναι. Θέλω να επανέλθουμε και λίγο, λοιπόν, και στο solidarity. Και στο κομμάτι της πόλης, γιατί όντως η μόδα... Με ένα πρώτο άκουσμα μπορεί να μην μας πάει το μυαλό, αλλά στην ουσία είναι και αυτό ένα κομμάτι που μπορεί να δημιουργεί κοινότητες. Από το vintage shop, ξέρω εγώ, της γειτονιάς που θα μαζευτεί κόσμος, είχα κάνει, ξέρω εγώ, ένα workshop, ένα event και θα έρθει κόσμος να μιλήσει. Από το να στηρίξουμε τοπικές επιχειρήσεις. Εντάξει, για τις συνθήκες στις οποίες φτιάχνονται τα ρούχα του fast fashion θα μιλήσουμε και πιο μετά πιθανόν. Οπότε θέλω λίγο να σταθούμε και στις δράσεις solidarity μέσα στην πόλη. Και πώς αλληλεπιδρούν με την πόλη, πώς έρχονται τα άτομα στις δράσεις, πώς βιώνετε εσείς πιθανόν την αλλαγή ή αν βλέπετε ότι υπάρχει όντως αλλαγή από τα άτομα που συμμετέχουν.
3: Κοίταξε να δεις. Όσον αφορά τις δράσεις, συγγνώμη, όσον αφορά τις δράσεις, έχουμε μια ευρεία γκάμα, να το πω έτσι, πιο χύμα. Ξεκινάμε από το πιο απλό που είναι ένα απλό swap party, που μπορεί ο καθένας να φέρει ακριβώς κάτι που δεν χρειάζεται πια και να πάρει κάτι που θα χρειάζεται. Αυτός είναι ο σκοπός και δεν είναι απλά φέρνω ρούχα που δεν θέλω, αλλά δεν θέλω να πάρω και κάτι, γιατί ακριβώς είναι ανταλλαγή. Υπάρχουν όμως και πιο ακτιβιστικές δράσεις. Έχουμε κάνει δράσεις στην Ερμού, με πλακάτ, με μια στίβα ρούχα, ρωτώντας πού πάνε αυτά τα ρούχα, ποιος τα φοράει αυτά τα ρούχα.
1: Ωραία δράση ήταν αυτή.
3: Ναι, εξαιρετική. Η κοπέλα που την είχε επιμεληθεί ήταν εξαιρετική.
2: Η Αναστασία έχει συμμετάσχει από τη δράση, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι ακροατές.
1: Σπόιλερ, ήμουν και εγώ σε την ομάδα, δύο χρόνια.
3: Κάνουν δράσεις που φέρνουν κοντά ανθρώπους και ακριβώς φέρνουν κοντά και το thrifting. Όπως το Thrift Buddies Challenge που είχε γίνει, που φέραμε χωρίς άτομα σε ζευγάρια, ήταν και Eurovision πάλι τότε, βάσει τραγουδιού, να φτιάξουν ένα outfit. Σε συνεργασία με διάφορα έτσι, μαγαζιά που πουλάνε second hand. Έχουμε και τα πιο εκπαιδευτικά καθαρά, χαρακτική πάνω σε ρούχο. Φέρε το ρούχο που δεν σ' αρέσει πια, έλα να το φτιάξουμε, να το κάνουμε κάτι άλλο που θα το φορέσεις. Ακόμα και τζιν έχουμε μεταποιήσει και το έχουμε κάνει μπλούζα. Δηλαδή, και για να μην πλατιάζω μόνο με τη Stress Solidarity, εγώ αυτό που βιώνω προσωπικά από την πόλη γενικά και τα άτομα που συμμετέχουν είναι ότι τα άτομα πλέον και ως ατομικότητες, ούτε καν ως συλλογικότητες, θέλουν αυτό, θέλουν την επαφή. Θέλουν ξέρεις τι, βασικά ο κόσμος έχει πλέον συνείδηση, θα έλεγα. Δηλαδή, έρχονται άτομα τα οποία τα βλέπεις κάπως διστακτικά στην αρχή και στο τέλος έρχονται και είναι ενεργά και σου λένε πότε είναι το επόμενο event, πώς μπορώ να μπω εγώ στην ομάδα. Επίσης, μετά η ομάδα, ακριβώς με τον τρόπο που λειτουργεί, παρέχει και ανάλογα την κλίση του καθενός. Άλλο άτομο θέλει να έχει μια γνώση στο κομμάτι της ραπτικής, σου λέει: θέλω να ενταχθώ και να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Άλλοι θέλουν να κάνουν το event organizing. Και τι σημαίνει, βρίσκω έναν χώρο. Αυτός ο χώρος τι μου παρέχει. Έχουμε social media. Οπότε, το δικό μου βίωμα είναι ότι η πόλη, η Αθήνα, γιατί στην Αθήνα δραστηριοποιούμαστε, είναι ότι θέλει και όλο και περισσότερο τέτοιες δράσεις. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει από το concept θα πάω, ξέρω εγώ, θα παρακολουθήσω ένα σεμινάριο και αυτό ήταν, ας πούμε. Εγώ θέλω να συμμετέχω ενεργά.
1: Και σε αυτό που λες, θυμάμαι ακόμα και από τις συνεντεύξεις που είχαμε κάνει και όταν ήμουν και εγώ στην ομάδα, ότι όταν μιλούσαμε με τα άτομα, υπήρχε πάρα πολύ αυτό το θέλω να συμμετάσχω κάπως, απλά δεν ξέρω πώς. Δηλαδή θέλω να κάνω κάτι, αλλά δεν έχω το χώρο να εκφραστώ, δεν έχω μια ομάδα να μπω να μου δώσει το πάτημα. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό και για τις δύο ομάδες και γενικά για οποιαδήποτε τέτοια ομάδα, γιατί δίνει το χώρο για να έρθουν άτομα που θέλουν ρε παιδί μου να κάνουν κάτι, θέλουν να είναι ενεργά, αλλά δεν έχουν κάποιο άτομο να τους καθοδηγήσει, να τους πει έλα μαζί μου να κάνουμε αυτό. Οπότε ψάχνουν το χώρο, γι' αυτό νομίζω έχει νόημα, δηλαδή και υπάρχει η αλλαγή, εντάξει άλλες φορές, Σουζάνα το ξέρω, τη βλέπουμε πιο πολύ, άλλες πιο λίγο σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι. Λευτέρη, θέλεις να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε τα αντικουβέντα ή να συνεχίσουμε?
2: Έχουμε λίγο χρόνο για άλλη μια ερωτησούλα να δώσει μια σκέψη στο κάθε... Και δυο σας. Λοιπόν, μία ερώτηση που μάλλον θα την απευθύνω και στους δύο σας, απευθείας. Έχει να κάνει, επειδή αναφέρθηκε και στις δύο περιπτώσεις, η αίσθηση της χαράς της συμμετοχής. Και εδώ πέρα νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί υπάρχει αυτή η σύνθεση, αυτός ο συνδυασμός, ότι συμμετέχω, είμαι εκεί πέρα, είμαι ενεργός, είμαι ενεργή για αυτό που συμβαίνει μέσα στην πόλη μου, ταυτόχρονα περνάω καλά. Πώς το έχετε, με ποιες εκφάνσεις, ας πούμε, έχει εκφραστεί, πώς έχει προκύψει αυτό στις ομάδες σας, έτσι από καθημερινά παραδείγματα, βιώματα, πράγματα τα οποία φέρετε ως αναμνήσεις από την ομάδα, κάτι που σας έχει τραβήξει την εντύπωση. Σουζάνα.
4: Okay. Λοιπόν, αναμνήσεις πάνω σε αυτό.
2: Προσφοράς και χαράς.
4: Ωραία. Είχαμε κάνει ένα event το Δεκέμβριο. Το event ήταν στο Sui Hub. Είχαμε πάλι την ίδια μορφή στην αρχή ενημέρωσης και μετά πρακτικών workshop. Όπου εκεί είχε ένα εργαστήριο επιδιόρθωσης ρούχων στο τέλος. Και το Solidarity ήταν εκεί προφανώς. Είχαμε και άλλους συνεργάτες, τη Δανάη Δανάκα. Και άλλα workshop πέρα από τη μόδα, απλά είναι τώρα σχετικό. Θυμάμαι να βλέπω τους εθελοντές μας να γυαλίζουν τα μάτια τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραν ότι μπορεί να γίνει αυτό και όταν το είπαμε ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά τη στιγμή που το έβλεπαν να γίνεται αυτό και να βλέπουν τον κόσμο να κάνει ουρές για να πάει πίσω από το σίδερο, για να πάρει αυτό το υλικό, για... Ένα χάος, παιδιά, σας λέω, ήταν 50 άτομα, δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε με τίποτα. Κι όμως έβλεπες μια χαρά στους όλους να θέλουν να βοηθήσουν για να πραγματοποιηθεί αυτό το εργαστήριο, με οποιοδήποτε τρόπο. Πήγαινε, φέρε αυτό, κάνε εκείνο, ξέρω εγώ, ήταν λίγο τέτοιες δουλειές. Και όμως όλοι χαιρόντουσαν, δεν θυμάμαι ούτε ένα να γρινιάζει. Και στο τέλος... Έγινε μια τέτοια μεγάλη αγκαλιά. Δηλαδή, καθίσαμε όλοι και ήμασταν χοροπηδηχτά. Το κάναμε. Και ήταν τρομερή η χαρά που ένιωθες. Μετά από αυτό το event του Δεκεμβρίου, έγινε τώρα το event του Μαΐου. Και αυτά τα άτομα ήταν εκεί. Οτιδήποτε χρειαστεί σε όλη τη διαδικασία, από πριν ξέρεις, γιατί προφανώς ένα event θέλει πολύ καιρό να γίνει, από στρες, από τηλεφωνήματα, από mail, όλοι δουλεύουμε, όλοι έχουμε πράγματα που κάναμε, αλλά μέσα στην κούρασή μας, όχι, καθώς μου ξέρω εγώ, το απόγευμα να κάνεις την κλίση, να τα συζητήσεις, να τα οργανώσεις, που είναι το δύσκολο κομμάτι, Και όμως όλοι ήταν εκεί, γιατί τους άρεσε πολύ. Έτσι μου λένε. Λες να μου λένε ψέματα.
1: Πιστεύω όμως όχι.
2: η παρουσία δίνει μια απάντηση από μόνη της.
4: Αυτό θα πω κι εγώ. Είμαστε τουλάχιστον τώρα 7 μήνες εντατικής δουλειάς και είμαστε εκεί.
3: Και εγώ θα προσθέσω, γιατί ακριβώς αυτά που περιέγραψε η Σουζάννα ισχύουν και στη δικιά μας την περίπτωση, σαν solidarity. Και εγώ αυτό που έχω δει από τα άτομα, δεν θα μοιραστώ τώρα μία ανάμνηση, υπάρχουν πολλές, είναι ότι ακριβώς άτομα τα οποία συμμετέχουν μπαίνουν σε ρόλους που δεν, σε άλλη περίπτωση δεν θα φανταζόντουσαν ότι είναι. Δηλαδή να βγει να μιλήσει κάποιο δημόσια για τη βιωσιμότητα, για παράδειγμα, ή να μπει αυτό σε αυτή τη διαδικασία. Να μπει σε αυτή τη διαδικασία που περιέγραψε και η Σουζάννα, να εργαστεί αφιλοκερδώς κιόλας. Γιατί ακριβώς σου δίνει το σκοπό. Οπότε, ναι, θα πω αυτό ότι ουσιαστικά τα περισσότερα, πιστεύω εγώ και αυτό νιώθω και εγώ ίδιος, είναι ότι σου δίνει το πάτημα να μην νιώθεις απλά θεατής και λες ότι εγώ πράττω, κάνω κάτι.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό να δίνεται ο χώρος για αυτό που λες. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι και όλοι και όλες όσοι είμαστε τώρα εδώ πέρα, οι τεσσερίς μας, επειδή έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες θελοντικές ομάδες κτλ., το έχουμε βιώσει. Αυτό το να κληθείς να κάνεις κάτι που λες καλά, εγώ αυτό δεν το έκανα ποτέ, ας πούμε. Αλλά είναι και αυτό ένας τρόπος να καταλάβεις όντως και εσένα σου ταιριάζει και να δεις και εσύ πώς μπορείς να βοηθήσεις, να συμβάλλεις, να συμμετάσχεις, αλλά να περνάς και καλά. Γιατί αν δεν περνάς καλά, εντάξει, δεν έχει και νόημα, νομίζω.
2: Και μάλλον είναι ένας επαναπροσδιορισμός του νόηματος, ότι μέσα στη συνεισφορά, μέσα στην έννοια της συμμετοχής, υπάρχει και η ευχαρίστηση. Ναι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος μάλλον φαντάζεται αισιόδοξος, όντως υπάρχει φόβος και η χαρά είναι ακριβώς αυτό που μπορεί να μας ξεκλειδώσει και συχνά και να μας προσφέρει πολλές εμπειρίες. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Στο δεύτερο κομμάτι της συζήτησης, είμαστε εδώ αρχικά με την Σουζάννα Μιχαηλίδη και τον Γιώργο Αυγουστίνο και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μας στο επόμενο μισάωρο και θα συζητήσουμε λίγο πολύ για αυτό που περίμενες να πεις, Αναστασία, για κάποια θέματα βιωσιμότητας στην Αθήνα, για το θέμα της μόδας και το πώς θα μπορούσε αυτή να λάβει μια νέα μορφή.
1: Σίγουρα και για το πώς μπορούμε εμείς να φτιάξουμε μια δικιά μας ομάδα, έτσι, και να δούμε πώς είναι η εμπειρία των παιδιών πάνω σε αυτό. Και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, εννοείται μας τις στέλνετε στο chat.
2: Ακριβώς. Πάμε. Ακολουθεί ένα... θα βάλουμε αθηναϊκά τραγούδια σήμερα.
1: Αγαπημένα αθηναϊκά τραγούδια.
2: Τα λέμε μετά το διάλειμμα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Radio Activism, στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, με τη Σουζάννα Μιχαηλίδη από το Athens Shape και τον Γιώργο Βουστίνο από το Solidarity for Fashion. Να πούμε και για τα social, πάλι δεν είπαμε. Λοιπόν, να πούμε ότι γενικά μας βρίσκεται και στα social media, και στο Radio Pattern φυσικά, Facebook και Instagram, και εμάς στο Radio Activism στο Instagram. Λοιπόν, μιλώντας για τις ομάδες, εγώ ήθελα λίγο να συζητήσουμε για το πώς είναι ως νέο άτομο, έτσι, να φτιάξεις μια δικιά σου ομάδα και να τη συντονίζεις. Και φυσικά την εμπειρία σαν μέλος, αλλά και στο κομμάτι του συντονισμού, γιατί νομίζω έχει νόημα για κάποιο άτομο που μας ακούει και μπορεί ίσως να θέλει να φτιάξει μια δικιά ομάδα για κάποιο ζήτημα που το απασχολεί, να δούμε πώς είναι αυτό σαν διαδικασία. Οπότε θα ήθελα να πούμε λίγο γι' αυτό. Θες να ξεκινήσεις, Σουζάννα?
2: Βεβαίως θα ξεκινήσω. Το Athens Reshape το έχουμε φτιάξει εγώ και ο Στέφανος Παπά. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και κάναμε εθελοντισμό και από τη σχολή. Άρα είμαστε πολύ καιρό συνεργάτες. Και ο Στέφανος του αρέσει πάρα πολύ η κυκλική οικονομία. Είναι αλήθεια πιο πολύ από μένα. Τη λατρεύει. Και το συζητούσαμε αυτό και ήταν πραγματικά έτσι μια έμπνευση της στιγμής. Ρε εσύ, πρέπει να το δούμε λίγο πιο πολύ. Πρέπει να το χτίσουμε και να κάνουμε ένα project. Τι θα ήταν αυτό το project, προφανώς δεν ξέραμε. Είχαμε απλά τύπου μια κατεύθυνση, θέλουμε να πάμε προς τα εκεί. Και εκεί είναι που είδα ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, το Solidarity, νομίζω, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης λέγεται. Είναι για τοπικά project της Αθήνας. Όπου βλέπω αυτή την αίτηση, είχε 20 ερωτήσεις, του λέω, είσαι, είμαι. Οπότε ξεκινήσαμε και μέσω της αίτησης ουσιαστικά δομήσαμε όλη την ιδέα, όλο το concept. Κάτσαμε και πρέπει να είστε 5 άτομα, οπότε είπαμε, ωραία, κάτσε να βρούμε κι άλλους. Hey, ενδιαφέρεσαι, αρχίζεις από τον κύκλο σου και κάνεις expand. Και εν τέλει συμπληρώσαμε αυτή την αίτηση. Αλλά για να τη συμπληρώσει αυτή την αίτηση, βοηθάει να έχεις μια νομική μορφή. Κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, έτσι, να στήσεις από το μηδέν, όταν δεν ξέρεις και πού θα πας. Εγώ ήμουν εθελόντρια στον οργανισμό Global Shapers Athens Hub, το οποίο ουσιαστικά είναι μια καινοτομία του World Economic Forum και θέλουν να δουν τοπικές αλλαγές από τα άτομα που μένουν σε αυτές τις πόλεις, χωρίς να έχει συγκεκριμένη θεματική. Τα project είναι πάντα διαφορετικά, η διάθεση μετράει και η ιδέα που έχουμε. Οπότε ρωτάω τα παιδιά, μου αρέσει αυτή η ιδέα, θέλετε να πάμε με αυτό? Και με υποστήριξαν και ακόμη μας υποστηρίζουν, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε αυτή την ομάδα, η οποία μας δίνουν και εθελοντές πια, δεν είναι μόνο η ομπρέλα μας, είναι εκεί και μας στηρίζουν στα πάντα. Και έτσι αρχίζει και γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το expansion. Γράφουμε την αίτηση, αρχίζουμε και μιλάμε για το project, ψάχνουμε άτομα. Ξαφνικά αυτά τα άτομα για να στήσουν τα social media, για να στήσουν τα media, πρέπει να βρουν και άλλα άτομα για να κάνουν τα post, να βγάζουν τις φωτογραφίες και ξαφνικά και άλλο recruitment. Μετά βλέπουμε, πάμε για ένα podcast, vidcast, πάμε, ωραία, κάτσε να βρούμε τεχνικό, πώς θα τα κάνουμε επεξεργασία. Και αρχίζεις και πηγαίνεις ρωτώντας την πόλη, κυριολεκτικά. Και όταν αρχίσαμε και στείναμε το event και δουλεύαμε πιο πολύ για το event, τότε ήρθε και πιο πολύς κόσμος, γιατί είχαμε να δώσουμε συγκεκριμένους ρόλους. Ψάχνουμε άτομο που πρέπει να κάνει fundraising, ψάχνουμε άτομο να μας βρει content, ψάχνουμε άτομο να χειριστεί τους volunteers, τα logistics, τα πάντα. Και ενώ κάποιοι από τα άτομα αυτά ήταν φίλοι μας, η μισή αυτή τη στιγμή δεν τους ξέραμε στην αρχή του project. Ήταν άτομα που βρήκαμε στην πορεία. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνουμε συνέχεια είναι να χτυπάμε πόρτες, όποιον ξέραμε, ομάδες σαν και εσάς, οργανισμούς σαν το Solidarity, τι κάνετε, πώς είστε, να συνεργαστούμε, έχουμε cool ιδέες, πάμε ρε παιδιά. Και προσπαθούμε να βρούμε πιο πολύ εμείς τα οργανωτικά, τα χρήματα, το μέρος, το χρόνο, και να φέρουμε κόσμο που έχει τρομερές ιδέες να τις κάνει, να τις πραγματοποιήσει. Αυτό μόνο το στήσιμο πήρε τουλάχιστον 7 μήνες. Εντάξει, το να μιλήσω εγώ με τον Στέφανο και να γράψω μια αίτηση πήρε 2 μήνες, αλλά δεν ήταν τίποτα. Αυτό που χρειαζόταν ήταν consistency. Show up every day. Κάθε εβδομάδα, meeting, να μιλήσουμε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Α, ωραία, έγινε αυτό το βήμα, ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος μας. Θέλει κάθε μέρα, εντάξει, όχι, εγώ και ο Στέφανος είμαστε κάθε μέρα, τα παιδιά της ομάδας είναι εντάξει όταν τα ζητήσουμε, όταν θέλουν και αυτοί, να κάνει show up και να εμφανίζεσαι. Και ακόμη είμαστε στον 1,5 χρόνο και ακόμη μετασχηματιζόμαστε, γιατί θέλεις να πας πάντα ένα βήμα μπροστά και δεν νομίζω ότι θα τους εταριστούμε και ποτέ. Δηλαδή μετά από αυτό απλά θα μείνουμε παγωμένοι και δεν το θέλουμε. Αλλά ναι.
1: Άρα σημαντικό σίγουρα η συνεργασία, σίγουρα η διάθεση και σίγουρα και η καλή παρέα, έτσι. Και εννοείται και η θέληση για συμμετοχή και για να φέρεις κάτι, μια αλλαγή.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Πάνω απ' όλα η διάθεση και το motivation, γιατί είναι αυτό που θα σε κάνει να έρχεσαι κάθε φορά.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, έτσι είναι. Γιώργο.
3: Εντάξει, δεν θα επαναλάβω τα ίδια, γιατί με τη Σουζάννα ακριβώς αυτά ισχύουν λίγο πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο κομμάτι το συντονιστικό καθαρά, δηλαδή πώς το βλέπει κάποιος που, να το πω, είναι full on στην ομάδα, την τρέχει 24-7, είναι ότι έχεις ένα όρομα με απογοητεύσεις σίγουρα, αλλά στο τέλος ξέρεις όταν βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμφωνούν μαζί σου και κάνετε πράγμα, είναι το πιο ωραίο, γιατί μαθαίνεις πράγματα ακριβώς και επαγγελματικά και προσωπικά, βρίσκεις πράγματα του εαυτού σου που δεν ήξερες κατά πάσα πιθανότητα ότι τα έχεις. Ναι, στο κομμάτι που περιέγραψε η Σουζάννα συμφωνώ απόλυτα. Πολλές αιτήσεις ξεκινάνε ακριβώς αυτό με κάποια χρηματοδότηση. Άλλες πρωτοβουλίες που ξέρω εγώ έχουν ξεκινήσει κιόλας τελείως ελεύθερα, τύπου φοιτητικές ομάδες που μετά γίνανε ΑΜΚΕ, γίνανε ΜΚΟ. Είναι μεγάλη συζήτηση. Σημασία έχει νομίζω αυτό να έχεις την ιδέα και να κάνεις απλά το πρώτο βήμα και να πεις ότι εγώ έχω αυτό στο μυαλό μου. Και να αρχίσεις να ανοίγεις τον περίγυρό σου και να μαζεύεις και όχι απαραίτητα ξέρεις να κάνεις με 5 δικούς ανθρώπους που είστε κοντά. Κάνε ένα άνοιγμα, μίλα με ανθρώπους, ανέβασε ένα story στο Instagram ότι έχω σκεφτεί αυτή την ιδέα, ποιοι θέλετε να συμμετέχετε, και ρολάρει μόνο του. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω ότι υπάρχει, δηλαδή δεν το τρέχουμε 2 άτομα το Solidarity, το τρέχουν 13. Και αν όχι 13 ενεργά κάθε εβδομάδα, οι 10 είναι σίγουρα φουλών. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να φτιάξει λοιπόν μια τέτοια ομάδα, από το να είσαι ατομικότητα μέχρι το να είστε, ξέρω εγώ, δουσού και να είστε 20 άτομα και να συζητάτε επί ώρες. Είναι τι αρέσει στο καθένα, τι το εκφράζει, πώς δουλεύει. Σημασία για να βρεις και τους

0: μέσα και σε όλο αυτό, ποιες είναι κάποιες δυσκολίες που συναντήσατε. Και, εντάξει, και οργανωτικά μέσα στην ομάδα, αλλά και η έννοια του να υπάρξει αυτή η πρακτική αλλαγή της αντίληψης γύρω από το ρούχο, γύρω από το ότι θα πάω σε ένα σφαπάρτ, θα πάω σε ένα μέρος που θα πουλάνε ρούχα που είναι ήδη χρησιμοποιημένα και θα φορέσω κι εγώ.
1: Δυσκολία. Βασικό είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, είναι ότι πολλοί κόσμος που έρχεται νομίζει ότι απλά συλλέγουμε ρούχα. Είναι μια βασική και τύπου φοβερή. Και νιώθει ωραία που το κάνει αυτό, γιατί όντως είναι μια ωραία πράξη, αλλά δεν μετατίθεται στο συσσαγωγικά το πρόβλημα ότι έχω 20 ρούχα που δεν φοράω. Ωραία, τα πήγα στο Solidarity, στο Shop Solidarity. Αυτά τα ρούχα ξέρετε που έχετε καταλήξει. Στο σπίτι μου είναι. Πήγαν από ένα σπίτι και μετακινήθηκαν σε ένα άλλο σπίτι. Άλλα προβλήματα τώρα εσωτερικά που μπορώ να πω είναι ότι όταν ακριβώς συνεργάζεσαι με πολλά άτομα και δεν είναι και όλα τόσο κοντά σου ή ακόμα και κοντά σου να είναι, δεν σημαίνει ότι είστε όλοι στο ίδιο μήκος σχήματος και στο πώς το βλέπετε. Δηλαδή, είναι ότι απευθυνόμαστε σε εθελοντά. Έτσι. Δηλαδή, κάθε δράση, κατά κύριο λόγο, απευθύνεται στο μεράκι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, του καθενός. Οπότε, αν κάποιο άτομο εκείνη τη στιγμή μπορεί να συμβαίνει να του γυρνάει η ζωή του τούμπα, προφανώς δεν μπορεί να είναι φούλον σε μια τέτοια κατάσταση. Και είναι οκ. Okay. Γενικά όμως, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα θα υπάρχουν κολλήματα και περίοδοι που δεν είναι όλα τόσο χαρούμενα και μήνας του μέλητος, αλλά η εμπειρία που η δικιά μου εμπειρία και το δικό μου βίωμα είναι ότι μέσα σε αυτά τα 5-6 χρόνια που υπάρχει η συγκεκριμένη ομάδα, μιλώντας στο Solidarity, είναι ότι βλέπω συνέχεια ότι και άνθρωποι έρχονται, άνθρωποι φεύγουν, αλλά κανένας δεν έχει πει ότι εντάξει, το έκανα αυτό, δεν ξανασχολούμαι με τη βιωσιμότητα στη μόδα, παράδειγμα. Όλοι με τον τρόπο τους, είτε ατομικά είτε συνολικά, παραμένουν ενεργά και αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό.
2: Ωραία. Θες κάτι να πει, Σουζάνα? Σε βλέπω κάτι σκέφτεσαι.
3: Ισχύει. Εντάξει, παιδιά μου, αφήστε, θα μιλάω όλη την ώρα. Όμως χρειαζόμαστε συντονισμό και είστε πάρα πολύ καλοί. Μπράβο σας. Συμφωνώ με τον Γιώργο και οι ανθρώπινες δυναμικές είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί κανείς δεν πληρώνεται για να έρθει. Αλλά οι μεγαλύτερες δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει εμείς σαν ομάδα είναι οι χρηματοδοτήσεις. Και η έλλειψη υποστήριξης από φορείς, το οποίο πάνε πακέτο. Είμαι σίγουρη ότι αυτό ισχύει, οι περισσότεροι καλεσμένοι στην εκπομπή σας θα έχουν πει ότι ο ακτιβισμός είναι πάρα πολύ ωραίος, αλλά χρειάζεται κάποια κονδύλια από πίσω για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά. Και ανέφερα ότι είχαμε κάνει αίτηση για αυτή τη χορηγία, δεν την πήραμε. Έχουμε κάνει δράσεις έτσι εξωστρεφής που φωνάζουμε κόσμο και έχουμε χρεωθεί logistics, στο venue, ένα σωρό πράγματα και τα καταφέρνουμε στο τσακ πάντα με συνεχή κόπο. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η υποστήριξη από την πολιτεία. Να.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι πρακτικό πριν κλείσουμε. Και μετά, ό,τι άλλο θέλετε να προσθέσετε, πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στις δράσεις σας, άμα θέλουμε. Πες, π.χ. στο Athens Reshape, να πάρουμε για αρχή αυτό.
3: Λοιπόν, το Athens Reshape είμαστε πάρα πολύ ενεργοί στο Instagram, TikTok και LinkedIn, οπότε έχουμε μεγάλη διαδικτική παρουσία και website, όπου έχουμε φόρμες για οποιονδήποτε θέλει να δηλώσει συμμετοχή, θέλω να αναλάβω οποιοδήποτε ρόλο και μετά προχωράς στην ομάδα, μιλάς με ένα call με τα παιδιά και προχωράς. Κάνουμε open εκδηλώσεις, οπότε όποτε μας δείτε, βάλτε το στο calendar να πάτε. Θεωρώ ότι εκεί θα μας γνωρίσετε στα καλύτερά μας και θα είναι ό,τι πιο εμπνευστικό μπορείς να κάνεις. Αυτή τη στιγμή κλείνει η σεζόν για μας. Προσπαθούμε κάθε μήνα να έχουμε έτσι μια ανοιχτή δράση για όλους. Έχουμε καθαρισμό παραλίας, μπορείτε να έρθετε. Ποτέ. 7 Ιουνίου στο ΕΔΕΜ μαζί με συνεργάτες. Θα πάμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα σκουπίδια και θα καταλάβετε πόσο μας τσαντίζουν. Είναι τρομερό. Αυτή η παραλία καθαρίζεται πάνω από 5 φορές τη χρονιά και δεν μπορείτε να φανταστείτε κάθε φορά τι βρίσκουμε, τσιγάρα, και πλαστικά καφέ και οτιδήποτε άλλο, ό,τι να είναι. Πιστεύω ότι είμαστε στα social, βάζουμε όλη την ώρα εκδηλώσεις. Αύριο θα είμαστε στο Voices of Tomorrow.

0: Μόρο, το φεστιβάλ που γίνεται στο Περιστέρι, όπου είναι πάρα πολλοί οργανισμοί εθελοντικοί που έχουν μαζευτεί μαζί. Οπότε και εκεί μπορείτε να έρθετε να μας βρείτε. Γενικά είμαστε σε πράγματα.
1: Τώρα για το Solidarity, εμείς τώρα ετοιμάζουμε call για νέα μέλη. Μέχρι τέλη Μαΐου θα έχει ανέβει σίγουρα, για να προετοιμάσουμε. Εμείς θεωρητικά, όπως είπε και η Σουζάνα, κλείνει η σεζόν, αλλά για εμάς δεν κλείνει ακριβώς, γιατί θέλουμε μαζί με αυτό το call τα νέα μέλη να προσαρμοστούν στο πώς δουλεύει η ομάδα μας σε αυτό το διάστημα, ας πούμε το πιο χαλαρό Ιούνιος μέχρι Αύγουστος. Άλλος τρόπος που μπορείς να συνεισφέρεις στις δράσεις και να συμμετέχεις είναι απλά να έρθεις στο event. Είμαστε και εμείς ενεργοί αρκετά στα social media και κυρίως στο Facebook και στο Instagram. Και TikTok προσπαθούμε, αλλά δεν έχουμε, είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, για να το πω έτσι. Οπότε αυτό, ας πούμε, ένα άτομο ξέρει από TikTok, ας δείτε το Solidarity και να έρθει να μας βοηθήσει με αυτό. Και τώρα ετοιμάζουμε ένα event, είτε το πρώτο τελευταίο είτε το τελευταίο σουκού τώρα του Μαΐου, που θα είναι ανοιχτό, θα είναι στο Πάρκο Ελευθερίας, θα βγει επίσημα στο Instagram. Θα βγει επίσημα στο Instagram και θα το δείτε, μπορείτε να έρθετε να μας γνωρίσετε. Θα είναι ένα swap party κατά πάσα πιθανότητα με κάτι άλλο. Ακόμα το συζητάμε, είναι με κάποια πιθανή συνεργασία. Οπότε, ναι, θα χαρούμε πολύ και εμείς να σας δούμε και να σας γνωρίσουμε.
2: Τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο, νομίζω κλείνουμε σιγά-σιγά.
3: Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση. Και ανοίξαμε και αφήσαμε και ανοιχτά πεδία εκτός των άλλων.
2: Πολλά, δεν προλάβαμε να.
3: Γιατί.
2: Να κράξουμε.
0: Next time.
2: Την επόμενη φορά. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς
0: ευχαριστούμε. Ήσασταν εκπληκτική host.
2: Ευχαριστούμε. Εννοείται, μπορείτε να βρείτε το Athens Shape και το Solidarity for Fashion στα social media. Και εμάς φυσικά.
3: Σε Instagram.
2: Instagram, έτσι.
3: Όπως και το Radio Pantheon σε Facebook και Instagram. Θα τα πούμε την επόμενη.
2: Όχι,
3: την επόμενη Παρασκευή δεν θα τα πούμε. Σωστά, δεν θα γίνει εκπομπή. Θα τα πούμε ξανά σε 2 εβδομάδες. Οπότε μείνετε όλοι και όλες και όλα συντονισμένοι και συντονισμένες. Και συντονισμένα. για το επόμενο θέμα. Και.
2: Ακολύτε.
3: Θα συνεχίσουμε με κάποια αθηναϊκά τραγούδια. Σωστά. Νομίζω θα παίξουν και φέτος το. Στο φεστιβάλ, στο Δήμο Αθηναίων, οι Σκιαδαρέσεις θα παίξουν.
2: Μπορεί και να.
3: Εντάξει, έχουν παίξει πάντως. Παρελθοντικά έχουν παίξει, οπότε είναι μια αθηναϊκή επιλογή. Και ακολουθούν οι Νοθείες, εκπομπή Νοθείες.
2: Και μείνετε. Να πούμε ότι το τελευταίο δεκάλεπτο βάζουμε εμείς τα τραγούδια μας. Γιατί με ρωτάνε, καλά, δεν βάζετε καθόλου μουσική. Εμείς βάζουμε μουσική.
3: Βάζουμε τώρα Σκιαδαρέσεις, Κουκαράτσα και μετά Τρύπες, Ακούω την Αγάπη.
2: Τέλεια. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Bye.
0: Γεια σας.

Το επόμενο τραγούδι το έχω παίξει πάνω από 3 φορές, οπότε το ξέρω. Είναι παλιό.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς, ακούτε την εκπομπή Νοθείες και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ξεκινήσαμε με μια εύθυμη διάθεση, η οποία τις περισσότερες φορές ταυτίζεται με τον καλό καιρό και με το καλοκαίρι αντίστοιχα. Οπότε ξεκινήσαμε με Mick Jagger και God Gave Me Everything I Want, ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα τελευταία χρόνια, δεν είναι από τα παλιά κλασικά τραγούδια στην καριέρα του κατά τη διάρκεια της συνοδείας του από τα υπόλοιπα μέλη των Rolling Stones, αλλά στην solo θα λέγαμε καριέρα του, αν και νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει Mick Jagger χωρίς Rolling Stones και Rolling Stones χωρίς Mick Jagger, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο δείχνει για ακόμη μία φορά πως κάποια παιδιά δεν μεγαλώνουν ποτέ. Ένα από αυτά νομίζω ότι ήταν και ο Mick Jagger και νομίζω ότι δεν θα βρω κάποιον να με αμφισβητήσει σχετικά με αυτό. Και πάμε να περάσουμε τώρα στους The Sound και το I Can Escape Myself, γιατί κάποιες φορές μπορεί ο Θεός να μας τα έχει δώσει όλα, αλλά να μην βρίσκουμε διέξοδο στα διέξοδα τα οποία μας ταλανίζουν. Και να υπενθυμίσω τώρα σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο radiopantheon.com πατώντας την επιλογή chat και γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας, το ψευδόνυμό σας, οτιδήποτε σας κάνει να νιώθετε άνετα και σας χαρακτηρίζει, και αντίστοιχα το μήνυμα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Πάντιου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Έχοντας διανύσει το πρώτο τέταρτο της εκπομπής, έπειτα από τους The Sound ακούσαμε και τους The Doors με το Touch Me, ένα τραγούδι το οποίο συνέβαλε πάρα πολύ στην ένταση εκείνης της εποχής της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Και όχι μόνο, εν γέννη της απελευθέρωσης θα έλεγα, των αισθημάτων, συναισθημάτων και της έκφρασης γενικά. Και τώρα πάμε να ρίξουμε λίγο τους τόνους για να αλλάξουμε ύφους και αυτό θα το καταφέρουμε ακούγοντας τους Mogwai στο πλέον δημοφιλές τραγούδι τους «Take Me Somewhere Nice». Και έπειτα θα επανέλθουμε με άλλους ήχους και με ένα ιταλικό παράπονο. Κάνω τώρα λέω κάποια πράγματα, μαρτυράω λίγο κάποια πράγματα προκειμένου να σας έχω σε εγρήγορση. Στέλνετε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα στο radiopantheon.com πατώντας την επιλογή chat και γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας ή το ψευδόνυμό σας και αντίστοιχα το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και να μοιραστείτε μαζί μας άμεσα μέσω της πλατφόρμας μας και φυσικά να υπενθυμίσουμε τα social media του σταθμού μας Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε TikTok και Instagram προκειμένου να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν εδώ το σταθμό, σε αυτό το ραδιόφωνο κοινότητα του Παντιού Πανεπιστημίου και αντίστοιχα για διάφορα πράγματα τα οποία διοργανώνονται εσωτερικά και εξωτερικά του σταθμού.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com. Radio Pantheon. Η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και αυτό που σας είχα υποσχεθεί τώρα έρχεται στον αέρα του Radio Pantheon, της φωνής του Παντείου Πανεπιστημίου, το Ιταλικό παράπονο, όπως έλεγα και προηγουμένως. Αλεσάνδρα Αμορόσο στους δέκτες σας σε πολύ λίγο, με το Μισέι Βενούτο Κερκάρε Του, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο λέει πως κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να εκδηλώνουν εκ των υστέρων τα συναισθήματά τους με ακραίο βαθμό, έτσι ώστε να γίνουν πιστικοί προς την προοπτική να αλλάξει μια κατάσταση, καθότι κάποιοι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι, έχουν αξιοπρέπεια, έχουν και εγωισμό σε ένα βαθμό τον οποίο μπορεί να τους βοηθά και να είναι συμμαχός τους αυτός ο εγωισμός και να μην γυρνάει boomerang, να μην γυρνάει προς τους μέρους τους αυτό το βέλος. Και κάπως έτσι μας τα λέει η Αλεσάνδρα Μωρόσο. Επανερχόμαστε έπειτα από αυτό το τραγούδι με indie ήχους που κάποιες φορές συνηθίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και όχι μόνο. Σήμερα η playlist είναι πολύ ατίθαση, έως και παιχνιδιάρικη θα έλεγα. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα είτε για να σχολιάσετε αυτή την playlist είτε για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί στο radiopantheon.com πατώντας την επιλογή chat και γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας ή το ψευδώνυμό σας, οτιδήποτε σας κάνει να νιώθετε άνετα και σας χαρακτηρίζει. Και να υπενθυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς, αύριο το απόγευμα θα αναρτηθεί η συγκεκριμένη playlist στο Spotify, στο προσωπικό μου προφίλ Ανδρέας Βελωνάς με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί βέβαια μπορείτε να βρείτε και παλαιότερες playlist παλαιότερων εκπομπών, αλλά η σημερινή playlist θα αναρτηθεί αύριο το απόγευμα και φυσικά θα μπορείτε και αυτήν αλλά και τις υπόλοιπες να την ακούτε ανενόχλητη χωρίς την ενοχλητική φωνή μου ανάμεσα στα τραγούδια.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είμαστε στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ολοκληρώσαμε αισίως το πρώτο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Για όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς. Ακούτε Ενωθίες και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Και αυτό που σας υποσχέθηκα, ξεκάθαρα θα το κάνουμε πράξη. Skin Shape με το Summer και ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ για όσους είστε λάτρεις της indie μουσικής, Oracolo, πολύ ωραίο άλμπουμ. Και αμέσως μετά η Snow Mine με το Let Me In. Και έχω κάτι καινούριο. Έχει περίπου 1,5 μήνα που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ και μιλάμε φυσικά για το άλμπουμ του Harry Styles και θα ακούσουμε από το καινούριο του άλμπουμ το The Waiting Game, ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τον σύγχρονο τρόπο που συνάπτουν σχέσεις οι άνθρωποι και το παιχνίδι αναμονής το οποίο παίζουν συνέχεια, το οποίο είναι ένα σπαστικό παιχνίδι που ο καθένας προβάλλει τον εγωισμό του και προσπαθούν να κερδίσουν ο ένας τον άλλον, λες και έχουν τα λογάκια από το σκάκι και προσπαθούν ο ένας να φάει τον άλλον.

Εδώ είστε, ακούμε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και τώρα ήρθε η ώρα μετά από αυτό να περάσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ γνωστό πλέον λόγω διαφόρων πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως του TikTok θα έλεγα, και λέγεται Easy το κομμάτι και είναι από τους Commodores, ένα συγκρότημα το οποίο είχε funk και soul στοιχεία και από το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του ο Lionel Richie, ο οποίος εκ των υστέρων συνέχισε μόνος του και ακολούθησε solo καριέρα και με πολύ μεγάλη επιτυχία θα έλεγα. Ένα πολύ γνωστό συγκρότημα λοιπόν αμερικάνικο της δεκαετίας του 70.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Ακούτε Radio Pandion.
2: Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα τραγούδι της Molly Lewis και των The Sacred Souls, ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Crushed Velvet και πραγματικά έχει αίσθηση βελούδου την ώρα που το ακούς, καθότι αυτό το σφύριγμα και αυτός ο υπέροχος ήχος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φέρει το καλοκαίρι λίγο πιο γρήγορα, κλείνοντας τα μάτια και ενώ φαντάζεστε οτιδήποτε σας φέρνει ευτυχία και σας φέρνει αυτήν την γλυκιά λύτρωση, όπως αυτό το ωραίο αεράκι του καλοκαίρι το οποίο σας χαϊδεύει απαλά. Και αμέσως μετά θα ταξιδέψουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά με αυτό το τραγούδι, καθότι αναφέρεται σε ένα πολύ ενδιαφέροντα προορισμό, Puerto Rico λοιπόν από Valle Condios, και επανερχόμαστε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είμαστε στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και αντίστοιχα στο τρίτο ημίωρο και ακούσαμε ένα bonus track το οποίο δεν το είχαμε προλογίσει και φυσικά ήταν το Corazón Espinado από Santana, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Όπως καταλαβαίνετε, ο καλός καιρός και αυτός ο ερχομός του καλοκαιριού μας έχει επηρεάσει άμεσα. Θα μου πείτε, αυτή την εκπομπή την έχουμε συνηθίσει διαφορετικά, σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους, σε πολύ πιο ήπιες μουσικές και σε πιο τραγικό, δραματικό, συναισθηματικό κόσμο στον οποίο περιπλανιόμαστε και εξερευνούμε. Έχετε δίκιο, δεν αντιλέγω. Παρ' όλα αυτά, κάπως προσπαθούμε να σπάσουμε λίγο αυτή τη μονοτονία, θα έλεγα, με διάφορα τεχνάσματα και τρόπους. Κάποιες φορές πετυχαίνει, κάποιες όχι. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα ναι μεν χαρούμενο και εύθυμο τραγούδι, τουλάχιστον σε επίπεδο ρυθμού και μουσικής και σύνθεσης, αλλά αν ακούσετε προσεκτικά τους στίχους, έχει έναν δραματικό, αν όχι δραματικό, τραγικό, αν όχι τραγικό, έχει έναν θλιβερό χαρακτήρα, γιατί το να μην σε κατανοούνε είναι κάτι πολύ τραγικό. Gnars Bakri, λοιπόν, και Crazy στον αέρα του Radio Pantheon, για να ολοκληρώσουμε σήμερα το ξενόγλωσσο ρεπερτόριο και να περάσουμε αισίως στα ελληνικά κομμάτια.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Νομίζω καταλάβατε όλοι σε τι αναφερόμαστε, τι ακριβώς σκεφτόμαστε και τι ακριβώς μας απασχολεί όταν δεν μας καταλαβαίνουν και όταν μας βγάζουν τρελούς, όπως είπε ο Γκνάτς Μπάκλεϊ στο προηγούμενο τραγούδι. Και μάλλον ήρθε η ώρα να περάσουμε στα ελληνικά κομμάτια, στα κομμάτια τα οποία, επειδή είναι στην μητρική μας γλώσσα, έχουμε δεθεί περισσότερο νομίζω και μας εκφράζουν σε έναν πολύ ιδιαίτερο βαθμό. Και θα περάσουμε λοιπόν για να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι στο ελληνικό ρεπερτόριο, στο «Αν το βρεις», ένα τραγούδι των Διάφανων Κρίνων, και αμέσως μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιάννη Κούτρα, το οποίο συνόδευσε μουσικά μία πολύ ωραία σειρά, την ομώνυμη σειρά και το τραγούδι «Αχ και να ξέρες», ένα πολύ ωραίο τραγούδι και μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά με πρωταγωνιστές τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον Γεράσιμο Γιαννατά, την Σμαράγδα Καρύδη και την Παναγιώτα Βλαντή. Όσοι είστε μίας ηλικίας θυμάστε σίγουρα αυτή τη σειρά, την θυμάμαι και εγώ πολύ καλά και αδικημένη σειρά θα έλεγα, και νομίζω ότι αν έχετε δει έστω στιγμιότυπα, δεν χρειάζεται να την έχετε δει ολόκληρη, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοεί το τραγούδι αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν έχετε βιώσει κι εσείς κάτι τραγικό σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων, ερωτικών σχέσεων κυρίως, θα καταλάβετε δύο φορές και ακόμα περισσότερο τι λέει αυτό το τραγούδι.

Κι η αγάπη δεν φτάνει, είναι ένας ύπνος βαρύς, αγκαλιά με ένα ξένο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι ποτέ δεν παλιώνει, ποτέ δεν αλλάζει η στόφα του και το χρώμα του. Παραμένει ίδιο, αναλύωτο και ασκώντας μεγάλη σαγήνη και γοητεία σε όποιον το ακούει. Τουλάχιστον κάπως έτσι είναι στα δικά μου αυτιά και στην δική μου καρδιά. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη. Σε περίπτωση που έχετε και θέλετε να την εκφράσετε, radiopantheon.com, πατώντας την επιλογή chat και γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας, το ψευδόνυμό σας ή οτιδήποτε σας χαρακτηρίζει και σας κάνει να νιώθετε άνετα. Και έπειτα φυσικά το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε και αυτό το περιεχόμενο το οποίο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε στους Pixlax και στο κομμάτι Pixίδα. Ζήσε μονάχα τη ζωή και άσε το μετά, ένα σωσίβιο η ζωή που ξεφουσκώνει αργά.

0: Ακούτε Radio Pandion.
1: Και κάπως έτσι μας υπενθύμισαν την θνητότητα τόσο των ανθρώπων όσο και των στιγμών οι Pixlax, και θα περάσουμε σε ένα τραγούδι από τον δίσκο Βγάλε Φτερά και Πέτα του Αντώνη Απέργη και του Κώστα Παυλίδη. Έναν πολύ ωραίο δίσκο που έχει υπέροχα πραγματικά τραγούδια, και σήμερα θα ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι νησιώτικο, το «Θαλασσάκι μου».

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και ολοκληρώνοντας το τρίτο ημίωρο της εκπομπής και περνώντας εσείως το τελευταίο και αντίστοιχα στην ολοκλήρωση της δεύτερης ώρας και της εκπομπής εν γέννη, είμαστε εδώ στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες μέχρι και τις 8 η ώρα. Θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Και για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλησπέρα, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς. Και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πάλι ύφος, γιατί αυτή η εκπομπή, όπως έχει χαρακτηριστεί αρκετές φορές, είναι ένα roller coaster συναισθημάτων και ήρθε η ώρα να περάσουμε στον Μοσχέ Μινιμάλ και στον Δάκη στη στιγμή. Όταν ακούτε αυτό το τραγούδι, ξέρετε σίγουρα πως το καλοκαίρι ήρθε. Και αν δεν ήρθε, είναι κοντά. Και αν δεν είναι κοντά, σίγουρα είναι μέσα μας και κάπου κρύβεται και προσπαθεί να βρει μια χαραμάδα για να φανεί. Και αμέσως μετά ένα άλλο τραγούδι, το οποίο το έχουμε αγαπήσει αναγενιές πολλοί άνθρωποι, Μιχάλης Ρακιτζής και Μωρό μου Φάλτσο, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι είναι το ακριβώς αντίθετο από το The Waiting Game του Harry Styles που ακούσαμε σήμερα. Είναι η εποχή που οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο αυθόρμητοι, η εποχή που οι άνθρωποι εκδηλώνανε τα συναισθήματά τους και δεν παίζανε αυτό το παιχνίδι αναμονής όπως το περιέγραψε ο Harry Styles στο τραγούδι του.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και κάπως έτσι οδεύουμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Όχι ακόμη βέβαια, να μην σας αγχώνω, αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει και λίγο πριν ολοκληρωθεί αυτή η εκπομπή θα περάσουμε σε τραγούδια τα οποία έχουν σημαίνοντα χαρακτήρα και πέρα από το σημαίνοντα χαρακτήρα έχουν και βαρύνουσα σημασία. Τι θέλουμε να πούμε αυτό? Θέλουμε να πούμε ότι θα ακούσουμε τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στο «Τι να πω» σε live εκτέλεση. Οπότε προετοιμαστείτε ψυχολογικά γι' αυτό και αμέσως μετά θα ακούσουμε την Γλυκερία στον ύμνο «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Για όσους ανθρώπους μας βήθησαν στο σκοτάδι, στο απέραντο σκοτάδι, καθώς έφευγαν φορώντας τον ήλιο στο λαιμό τους. Αφιερωμένο λοιπόν. Και περνάμε σε ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το οποίο είναι το «Να είσαι εκεί». Το τραγούδι το οποίο ήταν η απαρχή για να ξεκινήσει ο λυρισμός του Μιχάλη Χατζηγιάννη να αποκτά μια λαϊκότητα, καθώς σε μια συζήτησή του με τον Νίκο Μωραΐτη, ο οποίος επέμενε να πει λαϊκά τραγούδια, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, εκφράζοντας τον δισταγμό του, του είπε «Μα πώς θα πω εγώ λαϊκό» και του λέει «Μην ανησυχείς, θα το φροντίσω εγώ». Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η στροφή, η τάση θα λέγαμε, σε μια λαϊκότητα στο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. «Να είσαι εκεί πάντα μέσα στη ζωή μου, τα φώτα της να ανάβεις και ας μην τη ζεις μαζί μου». Και θα σας αποχαιρετήσω με αυτό το τραγούδι και με το τραγούδι του Αντώνη Βαρδί «Κάτι τέτοιες νύχτες». Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ελπίζω η συντροφιά μου να ήταν ευχάριστη. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή εδώ στις Νοθείες, στον αέρα του Ράδιο Πάντιον, της φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακολουθεί η εκπομπή της Αναστασίας Ρίνα, η οποία θα μας μιλήσει για την μαγική έκφραση του Μάνου Χατζηδάκη, όπως κάθε Παρασκευή. Καλή συνέχεια.

Δαχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε δυστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ονομάζομαι Αναστασία Ρίνα ή αλλιώς Ρόζα Πλου και ακούτε όπως κάθε Παρασκευή 8 με 9 το μαγικό κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη. Αντιλήφθηκα αυτές τις μέρες πως το μικρόβιο της αντίδρασης και της ανησυχίας μου για την κοινωνική μας πραγματικότητα έχει διεισδύσει μέσα μου για τα καλά. Και δυστυχώς αυτή είναι η φύση των τμήματων των πολιτικών επιστημών και όσοι πλέον σε πορείες αντίθετες από την κοινωνική ιστορία και τη δικαιοσύνη θα ήταν καλό να αναθεωρήσουν τις σπουδές τους ή να σταματήσουν να παπαγαλίζουν. Κάτι το οποίο πρέπει να συνηθίσω εγώ και οι εκνευριστικοί αντιδραστικοί που δεν μπορούν να αντιθασεύσουν το πάθο τους είναι πως είτε με την ύπαρξή μας, είτε χωρίς αυτήν, ο κόσμος θα συνεχίζεται να βυθίζεται στην άβυσσο, εάν δεν θελήσει μόνος του να σωθεί. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως οφείλουμε να σταματήσουμε να αντιδρώουμε στα παράδοξα της κοινωνικής πραγματικότητας. Και με αφορμή αυτά που λέω, συνέβη ένα περιστατικό στην άλλη περιβόητη δραματική σχολή, στην οποία σας την αναφέρω πολλές φορές, το οποίο θα παραδεχτώ μου οδήγησε στα άκρα, όχι γιατί με αφορούσε, που με αφορούσε, αλλά δεν με έβλαπτε σχεδόν καθόλου, αλλά στη σκέψη πως μπορεί να πληγώσει άλλα παιδιά σαν εμένα. Ας μην τα πολυλογώ, εν τέλει όχι μόνο οι περισσότεροι δεν κατάλαβαν τις 100 εξηγήσεις που έδινα για ένα περιστατικό, αφού έχουν την επιθυμία να ερμηνεύουν τα λόγια μου και να κρατάνε μια ουδετερότητα όταν προκύπτουν ακραία περιστατικά, η οποία ουδετερότητα οδηγά στη φυσικοποίηση, αλλά με βγάλαν και τρελή. Μάλιστα ναι, το αλληλέγγυο καλό μου τμήμα και διεύθυνση που κοινότος είναι η εκτέλεση ευαίσθητων προβληματισμών, διότι βλέπετε, δεν κατέχω πλήρως την οριμότητα να αντιθασέσω το πάθος μου, ακόμα και αυτή τη στιγμή. Και δεν έχω μάθει να κοιτώ μονάχα τον εαυτό μου. Έτσι κι εγώ, έπειτα από τόση προσπάθεια να βοηθήσω τους άλλους, ανάμεσα σε πολιτικοποιημένους επαναστάτες που εντάσσονται σε παρατάξεις, κάποιοι από αυτούς μάλιστα εθαρρύνουν να μαθαίνουμε τα νέα και να ακολουθούμε την παράταξή τους και όχι μια ανεξάρτητη αρχή, ανάμεσα στους μελλοντικούς ευαίσθητους κακομεταχειρισμένους αδικημένους ηθοποιούς και απέναντι στα μελλοντικά αστέρια που έχουν το δρόμο τους ήδη στρωμένο, βρέθηκα η παράλογη και χαζός ευαίσθητη της υπόθεσης. Δεν ξέρω αν δεν πρέπει απλώς να μην ξανασχοληθώ, αφού οι ίδιοι προτιμούν να σώθουν τον εαυτό τους και να μην εμπλέκονται σε διανέξεις, οι λεγόμενες Ελβετίες, που με τη στάση αυτή αποτελούν σχεδόν απολυτικ. Με ρωτάνε τι ζόρι τραβάω και ποιον εκπροσωπώ όταν αντιδρώ σε τέτοια θέματα. Μάλλον πρέπει να ξαναθυμίσω στους Χατζηδακαίους τα λόγια του Χατζηδάκη, όπου λένε, ναι, είμαι βαθύτατα πολιτικών, αλλά όχι από λατρεία προς την πολιτική πράξη, όσο από την ευθύνη που νιώθω σαν Έλληνας πολίτης. Ή μάλλον σαν πολίτης αυτό το χώρο που ζω. Κατά τα άλλα, πιστεύω πως η πλειοψηφία των πολιτικών είναι χειρότερη από την πλειοψηφία των μουσικών και κατωτέρου επίπεδου. Θέλω δηλαδή να πω πως αν συγκρίνω την κρατική ορχήστρα και τη Βουλή των Ελλήνων, παρά την αντιπάθεια που έχω στις ετορικές μικρότητες της ορχήστρας, προτιμώ την κρατική ορχήστρα από τη Βουλή.

Και αφού λοιπόν οφείλω να σας ζητήσω μια συγγνώμη καθώς σας πήρα λίγο μονότερμα όπως λέμε, με την έντασή μου και με το πάθος μου, θα προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινή μας εκπομπής, όπου στηρίζεται στις φοιτητικές εκλογές. Και ξεκινάμε λοιπόν. Σήμερα θα κάνουμε εισήγηση στη πολιτική σκέψη του Μάνου Χατζηδάκη βασισμένη στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές. Όσοι φυσικά παρακολουθούν την εκπομπή γνωρίζουν πως έπειτα από τα κατανόητα λόγια και πολλά υπονοούμενα που λέω, πάντα κάνω σύνδεση με κάποιο γραπτό του Χατζηδάκη. Άλλοι πάλι, χωρίς να ακούσουν, θα εναντιωθούν και θα με κατηγορήσουν για συκοφαντία. Και καλά θα κάνουν. Πιστεύω πως ήρθε η στιγμή να κάνει ο καθένας μας εμφανείς τις προθέσεις και τις ιδέες του για να ξέρουμε από ποιον να προστατευθούμε. Την Τετάρτη λοιπόν 13 Μαΐου, πριν από δύο μέρες, πραγματοποιήθηκαν οι φοιτητικές εκλογές πανελλαδικώς και στο Πανεπιστήμιο μας, το Πάντιο. Δύο μέρες πριν, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε προεκλογικό debate από τα παιδιά του ΕΦ Πολιτεύεστε, στο οποίο παρευρέθηκαν οι περισσότερες φοιτητικές παρατάξεις. Είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται, αλλά φέτος μας έκανε τη τιμή να παρευρεθεί και η δύναμη της Ζάμπδονου Φουκού, όπου πέρσι με μια τιμητική επιστολή είχαν παραλείψει να εμφανιστούν. Βλέπετε, λέω τέτοια πράγματα που έλεγα και πέρσι, πριν ακριβώς ένα χρόνο. Μου προξενεί πολύ ενδιαφέρον πώς γίνεται να έχουμε μια τέτοια πρωτοβουλία στο Πάντιο και να μην ακούγεται. Βασικά, θα σας εξηγήσω πιο αναλυτικά τι εννοώ, μιλώντας ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να είμαστε σε ένα πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και τόσοι φοιτητές να βρίσκονται σε σύγχυση, καθώς μπερδεμένοι δεν μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που τους βομβαρδίζονται από κάθε παράταξη. Με αυτό, ενώ όπως οι παρατάξεις ξαφνικά σε θυμούνται την ημέρα των εκλογών, μοιράζοντας σου φυλάδια και βγάζοντας καλοσχεδιασμένο προετοιμασμένο μονόλογο, καταγγέλλοντας περισσότερο σκηνικά παρά αναφέροντας σου τις θέσεις τους για το πανεπιστήμιο. Έχουν τη τάση μάλιστα να επεκτείνονται παντού εκτός από τα προβλήματα των φοιτητών και να βασίζονται σε επιθέσεις άλλων παρατάξεων ή να γελάνε ειρωνικά. Εκεί που πιστεύεις πως θα συναντήσεις μια ενωτική εκπροσώπευση αντιπολίτευσης, συναντάς έναν αχανή κατακαιρματισμό και πολλές φορές ίδια ονόματα με διαφορετικά λογότυπα. Εάν τους ρωτήσεις ποιες είναι οι διαφορές τους, θα κάνουν μια μικρή παύση και θα αρχίσουν να επαινούν τα κατορθώματά τους και τις κακές τάσεις των άλλων παρατάξεων, όπου υποτίθεται παλεύουν για έναν κοινό σκοπό. Όλες οι παρατάξεις κατακλείζονται από έναν σεχταρισμό, αφού φυσικά πρέπει κάπως να βασίσουν την απόδειξη πως διαφέρουν από τους άλλους. Στο φοιτητικό debate διακρίναμε περισσότερες προσωπικές επιθέσεις παρά ειλικρινείς απαντήσεις, κάποιοι μάλιστα δεν απαντούσαν καν στα ερωτήματα και άρχισαν να επαινούν τις παρατάξεις τους και τη συμβολή τους. Ο λεγόμενος διαιτητής προσπαθούσε να τους θυμίσει τη δημοκρατική φύση του debate, μα με απερίσκεπτα γελάκια οι εκπρόσωποι των παρατάξεων υπονόμευαν τη διαδικασία. Στο πολιτικό χώρο εμφανίζονται και νέες παρατάξεις ή και παλιές, που πρωταρχικό μέλημά τους ποιο είναι. Φυσικά να αναδημοσιεύσω στα μέσα μαζικής δικτύωσης, στο Instagram, τις επισκέψεις που κάνουν ως παράταξη στο Πάντιο. Λες και τους ένιαξε, λες και ένιαξε τον κάθε φοιτητή, εάν ένα μάτσο φοιτητές που ανήκουν σε παράταξη επισκέφτηκαν την Πρίτανης ή το φαρμακείο, βγάζοντας και αναμνηστική φωτογραφία. Και δεν αναφέρομαι στις επισκέψεις και επεμβάσεις προφανώς. Οι παρατάξεις των πανεπιστημίων έχουν ξεκάθαρα καταντήσει δημόσιες σχέσεις και έχουν ξεφύγει από την εκπροσώπηση των φοιτητών. Μήπως να είναι αυτός άραγε ο λόγος της αποχής στις φοιτητικές εκλογές. Στο debate, μια από τις πρώτες ερωτήσεις αφορούσε το φαινόμενο αποχής στο πανεπιστήμιό μας από τις φοιτητικές εκλογές. Ερωτήθηκε λοιπόν στους αρχηγούς των παρατάξεων για το φαινόμενο της πολιτικής αποχής, συγκεκριμένα πολιτική αποχή, κρίση συμμετοχής, αδιαφορία, συνελεύσεις και κρίση εμπιστοσύνης, το κεντρικό ερώτημα είναι: γιατί όλο ένα και περισσότεροι φοιτητές απομακρύνονται από συλλογικές διαδικασίες και ποια ευθύνη έχουν οι ίδιες οι παρατάξεις για αυτή την εικόνα
και ποιες είναι οι βασικές προτάσεις ώστε αυτό το φαινόμενο να αλλάξει τη στιγμή που το 2024 ψήφισαν 1.300 φοιτητές και το 2025 1.200 και έχουμε ενισχυμένη εποχή από τους φοιτητές να μην ψηφίζουν. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος αρχηγός της πρώτης παράταξης του δόθηκε ο λόγος και είπε: «Εμείς καταρχάς διαφωνούμε με τη διατύπωση της ερώτησης, με πάθος αυτό, γιατί άμα σκεφτούμε, έχουμε ζήσει στιγμές από το προηγούμενο διάστημα που συμμετοχή και η συμμετοχή φοιτητών και συγκεκριμένα ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Ας πούμε οι κινητοποιήσεις για πραγματική δικαίωση στο κίνημα στα Τέμπη, με εκατομμύρια λαού στον δρόμο, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές ανάμεσά τους. Η κινητοποίηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι κινητοποίησεις για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης. Οπότε εμείς δεν θεωρούμε ότι γενικά δεν υπάρχει συμμετοχή. Και ίσα-ίσα, εκείνες οι στιγμές, δείξαμε ότι η συμμετοχή μας είναι αυτό που τους πονάει και αυτό που τους πιέζει. Υπάρχει βέβαια όντως συγκεκριμένο σχέδιο από την κυβέρνηση, στο οποίο καλώς ή κακώς συμμετέχουν και άλλες δυνάμεις με τις τάσεις τους για να διώξουν φοιτητές από το σύλλογο. Γιατί αφού δεν κατάφερε να τους χτυπήσει με άλλους τρόπους την καταστολή, με απαγόρευση εκδηλώσεων στο ΕΚΠΑ με τη Μάγδα Φίσα, εδώ τελείωσε ο χρόνος, οπότε αναγκαστικά σταμάτησε να μιλάει. Και με βάση την απάντηση που ακούσαμε και το ερώτημα, ήθελα να διευκρινίσω ότι πιστεύω ότι αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Διότι ενώ τα λόγια που είπε είναι σωστά εν μέρη, δεν απαντά στην ερώτηση και δεν τη σέβεται εξ αρχής. Οι παρατάξεις σε αυτό το σημείο άφησαν αβέβαιο το λόγο που δεν υπάρχει συμμετοχή στις εκλογές, ακολουθώντας περίπου ένα παρόμοιο δρόμο με του πρώτου. Εκείνη την ώρα που έβλεπα τον Δημήτρη, που ενορχίστρωνε τη συζήτηση για τα ερωτήματα, ο Δημήτρης είναι από το Ευπολιτεύεστε, το οποίο Ευπολιτεύεστε οργάνωσε το φοιτητικό debate, να παίρνει εκείνη την ώρα το μικρόφωνο και να ξαδιατυπώνει το ερώτημα, ζητώντας το σεβασμό, όπως κάνει ο ίδιος προς απόψεις παρατάξεων. Και εκείνη την ώρα που έβλεπα αυτή τη διαδικασία, σκέφτηκα ένα απόσπασμα από τον Αγαμέμνονα του Γιάννη Ρίτσου, που πιστεύω ταιριάζει απίστευτα, στο οποίο λέει: «Θαρώ πως δεν μ' ακούς, σαν να βιάζεσαι. Μα ναι, όλοι βιαζόμαστε να σταματήσει ο άλλος να μιλήσουμε εμείς. Και καθένας μας μονάχα τα δικά του λόγια ακούει. Τι σημασία έχουν τα λόγια? Μόνο η πράξη μετριέται και μετράει». Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω τη σκέψη μου πάνω στην εποχή των φοιτητών στις εκλογές και να το συνδέσω με περιστατικά που συμβαίνουν σε όλους μας.

Σίγουρα λοιπόν άτομα από την ομαδική σας, την ομαδική που όλοι έχουμε υπάρξει στο Messenger, σας έχουν στείλει προσωπικό μήνυμα μια μέρα πριν τις εκλογές, στο οποίο θα σας λένε ένα αφήγημα με το πόσο σας στήριξαν όλη τη χρονιά, παρέχοντάς σας πιστοποιημένα σεμινάρια, σημειώσεις, πάρτι και πόσο σημαντική είναι σαν παράταξη. Ζητούν μονάχα σαν αντάλλαγμα να το στηρίξεις κι εσύ. Αν και ομολογώ πως έψαχνα για λίγη ώρα στο Messenger για να βρω αυτό το μήνυμα που μου είχαν στείλει στο πρώτο έτος και δυστυχώς δεν το βρήκα, θυμάμαι ακόμη τη τελευταία φράση του copy-paste αυτού μηνύματος που έλεγε: «Εγώ σε στήριξα τόσο καιρό. Θα με στηρίξεις κι εσύ?» Άλλη περίπτωση που σίγουρα έχουν βιώσει όλοι είναι να σε προσελκύουν άτομα πάλι σε περίοδο φοιτητικών εκλογών και σχεδόν με πιεστικό τρόπο, σαν μικροπολιτές, να μην σε αφήνουν να φύγεις μέχρι να τους πεις πώς θα τους ψηφίσεις. Θυμάμαι πέρσι βρισκόμουν στο Φεστιβάλ Πολιτισμού του Παντίου και μια κοπέλα με πλησίασε ενώ προσπαθούσα να θαυμάσω τα έργα των φοιτητών. Χωρίς να σεβαστεί την ιερή αποστολή μου, όπου δεν ήταν άλλη από το να βλέπω τα εκτέματα, με πλησιάζει και αρχίζει να μου μιλάει λέγοντάς μου πως η παράταξή της είναι αυτή που έχει κάνει το φεστιβάλ αυτό και γι' αυτό οφείλω να τους ξαναψηφίσω αν μ' αρέσει τόσο πολύ. Μετά άρχισε να μου βγάζει ένα μονόλογο για το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και πόσο ανάγκη είναι να τους ψηφίσω. Την ευχαρίστησα πριν φύγω και κοιτάζοντάς με επίμονα με ρωτάει: «Άρα θα μας ψηφίσεις, έτσι?» Νιώθω τα σάβολα μετά από αυτήν την νόμιζα ειλικρινή κουβέντα που είχαμε. Της απάντησα πως η ψήφος είναι μυστική και δεν μπορώ να πω. Έφυγε κατευθείαν ψάχνοντας κάποιον άλλο να μιλήσει και νιώθοντας εγώ προσωπικά λίγο άσχημα που σπατάλησα το χρόνο της, που σπατάλησε το χρόνο της μαζί μου. Ο λόγος που σας λέω αυτό το παράδειγμα δεν είναι για να θίξω κάποια παράταξη ή να επιτεθώ, αλλά για να σας δείξω πως τα πάντα αγοράζονται και έχω πιστεί πως πια τίποτα δεν γίνεται με καλή πρόθεση. Τίποτα δεν γίνεται τζάμπα, ακόμα και στο όνομα της τέχνης. Και φυσικά, η αξιοπρέπεια και το αίσθημα της ελευθερίας μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Ιδίως όταν τα μέλη των παρατάξεων σε τρομοκρατούν στο πόσο κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται φοιτητικές εκλογές, προσέξτε! Όχι γιατί έχουμε αποχή. Δεν σου λένε πόσο κρίσιμη κατάσταση είναι επειδή έχουμε αποχή, μα επειδή υπάρχει κίνδυνος να βγει μια άλλη παράταξη. Εκεί εστιάζουν τους φόβους τους. Δεν εστιάζουν στα αληθινά προβλήματα και σε ένα μελλοντικό προβληματισμό για την Ελλάδα π.χ. εθαρρύνοντας τους φοιτητές να ψηφίσουν ανεξαιρέτως τα πιστεύω τους, αλλά εστιάζουν με πιέσεις να ψηφίσεις αυτούς για λόγους που αναδεικνύουν μονάχα το μίσος τους για τις άλλες παρατάξεις. Πέρσι διασπάστηκαν κάποια σχήματα, ο γνωστός κατακαιρματισμός δηλαδή της αριστεράς, που αποτελεί πρωτοφανή λόγο γιατί μας κατευθύνει τόσα χρόνια η δεξιά κυβέρνηση, λες και η αριστερά το κάνει επίτηδες και δεν επιθυμούν την ενότητα ακριβώς για να μην κερδίσει μια δεξιά κυβέρνηση, αλλά okay. Και έγινε ένα περιστατικό νομίζω μετά τις εκλογές, Το νομίζω διότι δεν θυμόμουν αν έπρεπε να μπω σε εξέταση μαθήματος ή αν έπρεπε να πάω σε μάθημα, νομίζω ήταν για εξέταση, στο οποίο μία κοπελίτσα με είχε πιάσει και δίνοντάς μου φυλάδιο άρχισε να αδειάζει και αυτή το δικό της μονόλογο λέγοντάς της ποιες είναι, γιατί διασπάστηκαν και γιατί πρέπει να υποστηρίξω αυτή τη διάσπαση αυτού του κόμματος και όχι την άλλη. Και εγώ εκείνη την ώρα πολύ ευγενικά της έλεγα χωμένη πως
Πρέπει να φύγω, καθώς έδινα εξέταση ή έπρεπε να φύγω τέλος πάντων, και αυτή ανενόχλητη, χωρίς να με σεβαστεί, συνέχισε το μονοδιάστατο μονόλογό της. Και επειδή προφανώς δεν ήθελα να φανώ αγενής, ούτε να κάνω να φύγω με άσχημο τρόπο, επέμενα πως με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά που λέει, αλλά δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Έκανα δηλαδή να φύγω και μου ξαναμιλούσε. Μετά από ώρα τη διέκοψα, ετοιμαζόμουν να αποχωρήσω, και αυτή χωρίς να μου ανταλλάξει φράση, γύρισε επιδεκτικά την πλάτη της και έφυγε. Καμία παράταξη. Δεν πιστεύω πως κάνει λόγο για την αποχή των φοιτητών στις εκλογές, ούτε καν για την αποχή των νέων στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές. Αποδίδουν μονάχα την αποχή σε κυβερνητικές πρακτικές που εν μέρη συμφωνώ, αλλά ως συνήθως δεν κάνουν καμία αυτοκριτική και δεν ψάχνουν τα προβλήματα σε βάθος εφόσον δεν τους αφορά από ό,τι φαίνεται. Ψάχνουν μόνο φταίχτες, χωρίς να παίρνουν ευθύνη, και δεν μιλούν έστω για το πιο ασήμαντα, θα μπορούσε να πει κανείς, για την ανάγκη της προβολής της σημασίας να ψηφίζουν οι φοιτητές, ή έστω τα φώτα στη βιβλιοθήκη, που πραγματικά δεν έχω ακούσει ποτέ καμία παράταξη να μιλάει γι' αυτό, και το λέω ως φοιτήτρια που περνά το περισσότερο μου χρόνο στη βιβλιοθήκη, ακόμα και τώρα με τη δεύτερη σχολή, και επικρατεί μια κατάσταση η οποία είναι θλιβερή, διότι μετά από κάποια ώρα δεν έχει φως, επειδή όλα τα φώτα είτε δεν λειτουργούν είτε κάποια είναι ξυλωμένα. Και καμία παράταξη δεν μιλάει ως προς αυτό, και ούτε αναφέρθηκε και στο debate στην πρώτη θεματική για ένα καλύτερο πάντιο. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, τα μέλη αυτών των παρατάξεων δεν έχουν χρειαστεί να πατήσουν το πόδι τους στη βιβλιοθήκη για να εκτιμήσουν την κατάσταση αυτή και να πάρουν τις απαιτόμενες δράσεις. Αλλά αυτή βασικά, να πω την αλήθεια, είναι μια άλλη κουβέντα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ξαναανατρέξω στο φοιτητικό debate, στο σημείο που μια παράταξη απέφθινε ερώτημα προς τη ΔΑΠ Φουκού, θίγοντας ουσιαστικά εάν καλεί η παράταξη της ΔΑΠ από τους φοιτητές να ψηφίσουν μια παράταξη όπου στηρίζεται στη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που έχει εμπλακεί στο έγκλημα των τεμπών, στη γενοκτονία του Ισραήλ προς το Παλαιστίνιο λαό, στους νεκρούς στο Αιγαίο και τις γυναικοκτονίες που έχουν γίνει στα χρόνια της κυβέρνησής της. Ο εκπρόσωπος της ΔΑΠ απάντησε πως είναι λάθος να ταυτίζεται η ΔΑΠ με τα Τέντι, και ανέφερε ακόμη κατά λέξη πως εάν θέλουμε να μιλήσουμε για πολιτική και να πούμε για τις γυναικοκτονίες, και αν θέλουμε να μιλήσουμε πολιτικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι, και δεν το λέω για να υπερασπιστώ αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι που αύξησε την ποινή για τις γυναικοκτονίες και που όρισε έτσι τον όρο αυτό. Τέλος πάντων, εμείς δεν θέλουμε να μιλήσουμε για την πολιτική, γιατί όπως είπα και από την αρχή δεν είμαστε εδώ πέρα κοινοβούλιο, και πάει λέγοντας τα υπόλοιπα τα οποία είπε. Όσο αφορά λοιπόν με τις γενοκτονίες και ο λόγος που το αναφέρω, που αναφέρθηκε, ξαναπαραθέτω τα λόγια του, και να πούμε για τις γυναικοκτονίες, και αν θέλουμε να μιλήσουμε πολιτικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι, και δεν το λέω για να υπερασπιστώ αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι που αύξησε την ποινή για τις γυναικοκτονίες και που όρισε έτσι τον όρο αυτό, στάθηκε κάνοντας αφού είπε αυτό που ξαναπαρέθησα τα λόγια του, αμέσως μετά στάθηκε κάνοντας μια μικρή σημαντική παρέμβαση, για μένα υπέροχος μαέστρος του όλου debate, Δημήτρης Μυρογιάννης, όπου σας τον ανέφερα και πριν, και με αυτή την ουσιαστικά έκανε μια παρέμβαση που θα παραθέσω τα λόγια του, κάποια από τα λόγια του, διότι από ένα σημείο και μετά δεν ακούστηκαν λόγω των χειροκροτημάτων που δέχτηκε, ως απάντηση ουσιαστικά στον εκπρόσωπο της ΔΑΠ για την αναφορά των ποινών γυναικοκτονίας και την συμβολή της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης, μισό λεπτό, μια διευκρίνηση. Επειδή σας είπα ότι πιστεύω πάρα πολύ στη δικαιοσύνη,
Θέλω να ενημερώσω στο σημείο αυτό ότι ουδέποτε δεν κατοχύρωσε κάτι σχετικά με τη γυναικοκτονία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, και σε αυτό το σημείο συγχωρέστε με, είναι που δεν έχω τα υπόλοιπα λόγια του, καθώς άρχισαν τα χειροκροτήματα και δεν ακούστηκαν, αλλά άρχισε να λέει γιατί δεν υφίσταται αυτό με τις γυναικοκτονίες, που είπε εκπρόσωπος της ΔΑΠ, συνεχίζοντας μετά από λίγο παρακαλώντας να είναι οι εκπρόσωποι τουλάχιστον αληθινοί. Και μετά λέγοντας και άλλα πράγματα. Γενικά, δεν θα σας κρύψω τη συμπάθειά μου σε αυτή την εκδήλωση, στο φοιτητικό debate, την οποία την έχω από το προηγούμενο κιόλας χρόνο. Και ο λόγος δεν είναι παρά προσωπικός, θα ήθελα να πω. Διότι δεν θα σας κρύψω πως 5 χρόνια τώρα, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να ψηφίσω στις φοιτητικές εκλογές. Και νομίζω και άλλα παιδιά. Ουσιαστικά, δεν γνωρίζω ποιος με εκπροσωπεί καλύτερα και ποιες είναι οι διαφορές τους, αλλά ως προς την εκπροσώπευση παρατάξεων, σημειώνει ο Μάνος ο Τζιδάκης. Μισό λεπτό, συγχωρείτε.

0: Με συγχωρείτε, σημειώνει λοιπόν ο Μάνος Ατσιδάκης. Οι πολιτικές παρατάξεις βασίζονται πάνω σε μια φορτισμένη παρεξήγηση των μαζών. Οι μάζες νομίζουν πως εκπροσωπούνται και οι παρατάξεις με τη σειρά τους νομίζουν ότι εκπροσωπούν. Και θα το πω και άλλη μια φορά, διότι σας αποσυντώνησα, συμβαίνουν και αυτά στις live εκπομπές, ότι ουσιαστικά έχω μια αρέσκεια μπρος σε αυτή την παράταξη, διότι εγώ ίδια δυσκολεύομαι αυτά τα χρόνια το τι θα ψηφίσω φοιτητικές εκλογές, καθώς δεν ξέρω τι με εκπροσωπεί πιο πολύ, και αυτό είναι το κύριο ερώτημα πολλών φοιτητών. Και ο Μάνος Χαζηδάκης απαντάει πάνω σε αυτό, πως οι πολιτικές παρατάξεις βασίζονται πάνω σε μια φορτισμένη παρεξήγηση των μαζών. Οι μάζες νομίζουν πως εκπροσωπούνται και οι παρατάξεις με τη σειρά τους νομίζουν ότι εκπροσωπούν.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το διάλειμμα αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και συνεχίζω. Ουσιαστικά πριν από λίγο έκφραζα την αρέσκειά μου για το debate αυτό που έλεγα και θα ήθελα να... το debate που έγινε πριν δύο μέρες. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ο λόγος λοιπόν που έχω βασίσει την εκπομπή αυτή κυρίως στα συμβάτα του debate, διότι ως φοιτήτρια, όπως είπα, που δυσκολεύεται να ψηφίσει, της δόθηκε έστω η ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα επαγγελματικό debate, όπου θα έχει την ευκαιρία να καταλάβει τι ακριβώς κάνει και θέλει η κάθε παράταξη, η στάση τους, οι ιδεολογίες τους, τα αιτήματά τους και τα πιστεύω τους. Αν και όταν κάποιες παρατάξεις στον χρόνο που τους δίνεται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους απαντάνε με κάλυψαν και συνάδελφοι, οι συνάδελφοι δηλαδή από άλλες παρατάξεις, σε μπερδεύουν περισσότερο, διότι εξακολουθείς να μην βλέπεις τη διαφορά τους. Είναι μια πολύ σημαντική και απαραίτητη πρωτοβουλία, όπου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν όλες τις πλευρές και να τις συγκρίνουν. Δηλαδή, η απόλυτη δημοκρατία. Θυμάστε που σας είπα για τα μηνύματα που έχουν τη τάση να στέλνουν μέλη παρατάξεων την περίοδο των φοιτητικών εκλογών. Θυμάστε που σας εξηγούσα την προσήλωσή τους και την ανάγκη τους να αναδείξουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα ενημερωτικά τους δελτία και κατά πόσο δημοκρατική είναι, αλλά φυσικά και τις επισκέψεις που κάνουν στην Πρίτανη, επισκέψεις, όχι παρεμβάσεις ξανατονίζω, τις επισκέψεις που κάνουν στην Πρίτανη και στα ιατρείο και όπου αλλού θέλουν βγάζοντας και φωτογραφίες. Θυμάστε που σας εξηγούσα την προσήλωσή τους και την ανάγκη να αναδείξουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πόσο δημοκρατική είναι. Εάν τόσο νοιάζονται για τους φοιτητές και τόσο τους ενδιαφέρει να πάνε να ψηφίσουνε, για ποιο λόγο ούτε πέρσι ούτε φέτος καμία από τις παρατάξεις δεν έκανε ένα απλό post, μια ανακοίνωση, ένα απλό story, τέλος πάντων, της εκδήλωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο Instagram ή στο Facebook? Για ποιο λόγο ο αριθμός των φοιτητών ήταν περιορισμένος και πέρσι και φέτος στο debate, όχι λόγω αμέλειας, αλλά προφανώς λόγω έλλειψης γνώσης της εκδήλωσης? Γιατί καμία από τις παρατάξεις που συμμετείχαν στο debate δεν κοινοποίησαν ή δεν διαφήμισαν τη δράση αυτή? Και γιατί η Πάντιος έχει 500 αφήσεις παρατάξεων που σε προκαλούν να τους ψηφίσεις και 5 σχεδόν κρυμμένες αφήσεις του φοιτητικού debate του ευπολιτεύεστε? Παράδοξο πολύ. Θα ήθελα να πω ένα ακόμα περιστατικό, ένα τελευταίο σκηνικό που μου συμβαίνει και βασίζεται σε όσα λέω το σύνορα. Έφτασα λοιπόν κι εγώ τη Τετάρτη πριν δύο μέρες, στις 13 Μαΐου, έξω από την αίθουσα Α3, όπου ψηφίζουν οι φοιτητές της κοινωνικής πολιτικής, έτσι ώστε να πάω να ψηφίσω. Πριν μπω μέσα στην αίθουσα, συναντήθηκα με έναν συμφοιτητή μου, όπου αρχίζαμε να μιλάμε ακριβώς δίπλα και έξω από την αίθουσα. Ο συγκεκριμένος φοιτητής είχε κολλημένο αυτοκόλλητο στα ρούχα του της παράταξης όπου είναι μέλος και ενώ μιλούσαμε μαζί, ανταλλάσσοντας νέα και όλα αυτά, μια κοπέλα από άλλη παράταξη, βλέποντάς με να μιλώ μαζί του, έρχεται ακριβώς δίπλα μου και με κοιτάει επίμονα με μισάνοιχτο στόμα, περιμένοντας να γυρίσω προς το μέρος της για να αρχίσει τον μονόλογό της και να μου παραδώσει το φυλάδιό της. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, συνέχισα να μιλάω χωρίς να της δίνω σημασία, χωρίς να λέω ότι αυτό είναι κάτι ωραίο, ώσπου απεύθυνα μια ερώτηση στον συμφοιτητή μου και γυρνώντας αμέσως προς το μέρος της, έτσι ώστε να απευθυνθώ και σε αυτήν, τους ρώτησα. Ρε παιδιά, τους λέω, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τέτοια κρίση αποχής εκλογές και αντί εσείς να βοηθάτε με αυτόν τον τρόπο και η βοήθεια δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα απλό post, μια απλή κοινοποίηση στην ιστορία, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τόσο πολύ ασχολείστε,
μια απλή κοινοποίηση μιας εκδήλωσης όπου οι ίδιοι συμμετέχεστε, του ευπολιτεύεστε και του debate, γιατί να μην κάνετε κάτι τέτοιο για να διευκολύνετε τους ίδιους τους φοιτητές για να σας ακούσουν και εσάς και, και τις άλλες παρατάξεις. Γιατί τους λέω, ούτε πέρσι, ούτε φέτος, κανένας από εσάς που είχα δύο παρατάξεις μπροστά μου δεν έκανε καμιά κίνηση, αλλά τους λέω, δεν κάνω επίθεση μόνο σε εσάς, αναφέρομαι σε όλες τις παρατάξεις, διότι καμία παράταξη δεν το έκανε. Και έχει πολύ σημασία η στάση τους, διότι μπορούσα να την καταλάβω. Καταρχάς, με κοιτούσαν με ένα ύφος έτσι σαν puppy eyes, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και η Νάκη μου λέει ένα αγόρι ότι εγώ ξέρω παιδιά από το πολιτικό, μου είπε, δεν κατάλαβα, που πήγανε στο debate. Και του λέω, δεν με ενδιαφέρει άμα γνωστοί σου πήγαν στο debate. Με ενδιαφέρει ότι ως παράταξη δεν έχετε πάρει την πρωτοβουλία να δημοσιεύσετε ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός που θα βοηθήσει τους φοιτητές. Γυρνάει μετά και μου λέει η κοπελίτσα από την άλλη παράταξη ότι εμείς ως παράταξη μιλάμε δημόσια στους φοιτητές και γενικά κάνουμε λόγους και όλα αυτά. Και γυρνάω και της λέω, μα καταλαβαίνετε τι λέω, μπράβο σας που τα κάνετε αυτά. Το θέμα είναι ότι γίνεται μια τέτοια κίνηση, ένα τέτοιο δημοκρατικό πράγμα στο πάντιο, όπου είναι ανεξάρτητο, δεν βασίζεται δηλαδή, δεν τελείται από κάποια παράταξη και εσείς δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό και δεν το προωθείτε, δεν έχετε σκεφτεί καν να το προωθήσετε εδώ και 2 χρόνια με μια απλή βοήθεια, με ένα απλό story τους, δηλαδή για μένα φαινόταν τόσο περίεργο, λες και μιλάω σε influencers, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι πραγματικά, ως άτομο που ακολουθώ όλες τις παρατάξεις για να μαθαίνω τι συμβαίνει και πιστεύω πάρα πολλά παιδιά, είναι ένα σημαντικό μέσο ενημέρωσης και ιδίως τα παιδιά που δουλεύουν και δεν βρίσκονται τόσο στο πάντιο, για να ενημερωθούν για τα πράγματα που γίνονται. Και ενώ λοιπόν τους το έλεγα αυτό, μου ξαναλένε το ίδιο επιχείρημα άλλες 3 φορές και αυτός ότι εγώ είχα άτομα που πήγανε, εντωμεταξύ τους ίδιους δεν τους είδα καν στο debate και ήδη δεν μου είπαν ότι εγώ ήμουν στο debate, αλλιώς προφανώς ήταν ένα επιχείρημα πρωταρχικό που θα το έλεγαν για να στήριζαν ότι, τον εαυτό τους. Και μου λέγανε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Και αν θυμάσαι το περιστατικό το οποίο ανέφερα στην άλλη μου σχολή, τη δραματική σχολή, που προσπαθούσα να εξηγήσω, όχι χωρίς να θέλω να συμφωνήσουν οι άλλοι μαζί μου, μια θέση 100 φορές χωρίς να την καταλαβαίνουν, έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτό που είπα πριν ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για τη στάση τους, είναι ότι είμαι σίγουρη, δηλαδή μπορούσα να το καταλάβω από την ατμόσφαιρα, ότι ο μόνος λόγος όπου δεν επεκτάθηκε η συζήτηση και με άφησαν εμένα με πάθος και με λίγο επιθετικότητα, κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είμαι περήφανη, διότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτοκριτική, κάτι που δεν κάνουν οι παρατάξεις και τα μέλη τους, τέλος πάντων. Ουσιαστικά άρχισα να τους λέω όλα αυτά και κανείς δεν αντέδρασε, κανείς δεν επιτέθηκε. Προσπάθησα να πω ναι, αλλά εμείς μιλάμε και όλα αυτά, ενώ δεν ήταν καν αυτή η φύση της συζήτησης. Δεν έλεγα καν αυτό, δεν αναφερόμουν καν σε αυτό. Δηλαδή, μπράβο τους που μιλάνε, okay. Άλλο όμως είναι αυτό που προσπαθώ να πω. Και κανείς ουσιαστικά, δεν είναι ότι θα μου κάνανε επίθεση, αλλά θα έλεγαν άλλα πράγματα. Και αλήθεια σας το λέω, δηλαδή το πιστεύω 100%, ότι ο μόνος λόγος που δεν το έκαναν και δεν επεκτάθηκε αυτή τη συζήτηση σε άλλο βαθμό από το μέρος τους, είναι διότι ήμουν ακριβώς έξω από την αίθουσα έτοιμη να ψηφίσω. Οπότε ξέρανε ότι κάθε τους φράση μετράει πάρα πολύ για μένα στην ψήφο. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό δυστυχώς. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που έχει αναφέρει ο Μάνος Χατζηδάκης για το πολιτικό. Κυρίως πρώτα απ' όλα για την αριστερά και τη σκέψη του πάνω στην αριστερά. Και λέει λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης. Η αριστερά, την εποχή που κατεδιώκετο, με συγχωρείτε για τις ενημερώσεις, ξαναρχίζω. Η αριστερά, την εποχή που καταδιώκετο, ήταν μια θαραλέα παράταξη, η οποία εκπροσωπούσε ό,τι υγιές μπορούσε να έχει εκείνη την εποχή κάθε άνθρωπος. Σήμερα,
Η αριστερά έχει νομιμοποιηθεί και έχει γίνει υποψήφια σύζυγος της εξουσίας. Με δημοκρατικές διαδικασίες και όχι με επαναστάσεις. Κατόπιν αυτού, λοιπόν, η αριστερά πάβει πλέον σήμερα να εκπροσωπεί αυτό που αντιπροσωπεύει. Άλλωστε, όπως βλέπετε, δεν καταδιώκεται πια από την αστυνομία. Η αστυνομία άλλαξε σήμερα ετικέτα και καταδιώκει αναρχικούς. Και κάθε τι που δεν το καταλαβαίνει, το ονομάζει αναρχικό. Και δεν λέει πια αυτός είναι αριστερός, πρέπει να τον καταδιώξουμε. Ίσα ίσα, ο αριστερός είναι απόλυτα νόμιμος για αυτήν. Και νομίζω πως αυτό υπήρξε η αχίλλειος πτέρνα της αριστεράς. Και όσο αφορά τώρα, επιστρέφουμε σε εμάς, και όσο αφορά τώρα τους φοιτητές, οι οποίοι δεν ψηφίζουν, όχι πιο πολύ αυτούς, και αυτούς που είναι απογοητευμένους, αλλά και αυτούς όπου λένε ότι δεν έχει νόημα να ψηφίσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι τόση ώρα ουσιαστικά καταγγέλλω τις παρατάξεις για την αποχή των φοιτητών, αλλά δεν πάβει να υπερισχύει και η ατομική ευθύνη προφανώς σε αυτό το σημείο μόνο ή εν τέλει ένα μέρος. Και ως προς αυτό, κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο είπε ο Μάνος ο Τζιδάκης και θα συμφωνήσω, είναι ότι λέει λοιπόν, δεν τους καταλαβαίνω. Σε μια ερώτηση για αυτούς όπου δεν ψηφίζουν ουσιαστικά και δεν εντάσσονται κάποιοι. Δεν τους καταλαβαίνω. Εγώ ήξερα πάντα, κάθε στιγμή, μπροστά που πρέπει να πορευτώ. Ποτέ δεν βρέθηκα στην ανάγκη να μην ξέρω πού να ρίξω την ψήφο μου. Θα έλεγα πως το φαινόμενο των αναποφάσιστων παρουσιάζεται σε ανθρώπους που δεν απασχολούνται με τα κοινά στη διάρκεια της τετραετίας. Και ξαφνικά καλούνται να ψηφίσουν. Και βρίσκονται αναποφάσιστοι, γιατί περιμένουν εκείνη τη στιγμή να μορφώσουν γνώμη. Τι θα πει αναποφάσιστοι? Εγώ, από την πρώτη μέρα μιας νέας κυβέρνησης, παρακολουθώ. Δεν περιμένω την τελευταία μέρα για να μορφώσω γνώμη για το τι συμβαίνει γύρω μου. Γι' αυτό, για μένα ο αναποφάσιστος είναι ένα είδος ανθρώπου απόντος από τη δημόσια ζωή.

σχολής, εφοδιασμένα με σερβιέτες, μωρομάτιλα και ταμπών. Το μόνο που μένει είναι μια ακόμη νίκη. Είναι νίκη όμως αυτή. Θεωρούν οι παρατάξεις που πανηγυρίζουν κάθε φορά που νικούν, καμιά φορά πριν καν βγουν τα αποτελέσματα και τελειώσει η καταμέτρηση. Νίκη την αποχή 11.800 φοιτητές από τις κάλπες. 13.000 εγγεγραμμένοι. 612 υποψήφοι. 1.200 αυτοί που ψήφισαν. Αυτή είναι η νίκη που πανηγυρίζουν, δυστυχώς.

τάγκς λοιπόν και στην Κίνα. Και εμείς νομίζαμε πως εκεί υπάρχουν μόνο ευτυχισμένοι εργάτες που παίζουν παραδοσιακό φλάουτο και φοιτητές που ολογελούν και χορεύουν στις πλατείες και αγαθά γεροντάκια που διευθύνουν αυτό τον παράδεισο καθισμένοι σε άνετες πολυθρόνες πίνοντας τσάι. Τάγκς λοιπόν και ματωμένα πρόσωπα με την ίδια ιερή αγανάκτηση των δικών μας νέων στη γιορτή του Πολυτεχνείου, όταν τα ΜΑΤ κατά διαταγή της σοσιαλιστικής μας κυβερνήσεως τους ματοκυλούσαν. Τάγκς και αστυνόμοι με γκλόπς. Και εμείς νομίζαμε πως εκεί δεν υπάρχουν αστυνόμοι, γιατί δεν υπήρχαν ούτε κλέφτες ούτε δολοφόνοι. Μόνο νέοι που παίζαν πινκ-πονκ και υποδεχόντουσαν με φανερή κατανόηση τους περίεργους ξένους όταν καταφθάναν στη χώρα τους για εμπορικά ωφέλη. Πρώτη φορά νιώσαμε πως και οι Κινέζοι είναι άνθρωποι σαν και εμάς, που αγανακτούν, ονειρεύονται και διεκδικούν και όχι κούκλες πύλινες που χαμογελούν μόνιμα σε προκαθορισμένες θέσεις των εκθέσεων και των πανηγυριών. Μείνετε άγρυπνοι νέοι του Πεκίνου. Ο πρεσβευτής σας εδώ στην Αθήνα είπε πως είστε λίγοι χούλιγκανς. Εμείς όμως γνωρίζουμε. Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία.

ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπαν ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά και η Κίνα από μέσα της θα σας χαμογελά. Όχι με το χαμόγελο του εμπορίου, αλλά με το αιώνιο χαμόγελο της άνοιξης, των λουλουδιών και της μουσικής. Είδαμε αστυνόμους Κινέζους να δέρνουν βάρβαρα τους φοιτητές. Είδαμε Ισραηλινούς αστυνόμους να χτυπάν αλίπητα νεαρούς Παλαιστινίους. Δεν είδαμε Λιβύους αστυνόμους τι κάνουν στους νέους που συλλαμβάνουν. Το σκεφτόμαστε με φρίκι. Είδαμε Έλληνες αστυνόμους της ασφαλείας να χτυπάν με πάθος νέους που δεν τους μοιάζουν. Η εξουσία είτε κομμουνιστική, είτε δημοκρατική, είτε ροσοσιαλιστική, είτε θεοκρατική, είναι άθλια, βάρβαρη και απάνθρωπη. Νομίζω πως είναι καιρός προς τα εκεί να στρέψουμε το μίσος μας και τους αγώνες μας.

αρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι και η αγάπη μ' αγάπησε για

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Spooky Friends, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, στην εκπομπή Twisted Tales. Είναι από τις λίγες φορές, παιδιά, που κάνω αυτή την εκπομπή και πραγματικά φοβάμαι να την κάνω. Ίσως φταίει το γεγονός ότι για πρώτη φορά, πάλι για πρώτη φορά, δεν πειράζει κάθε φορά πρώτη φορά, μετά από καιρό είμαι μόνη μου στο στούντιο, δεν έχω παρέα, συνήθως έχω κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό μου. Τώρα είμαι ολομόναχη και σήμερα διαβάζουμε τρομακτικές ιστορίες από το Reddit. Πόσο πιο ποιοτικά μπορούμε να περάσουμε την ώρα μας στις 9 η ώρα μέχρι τις 10, που έξω θα είναι σκοτάδι. Πολύ πιθανόν όταν βγω από αυτό το στούντιο να είναι επίσης σκοτάδι έξω και να πρέπει να ανοίξω φακό. Δεν υπάρχει εκπομπή μετά από μένα. Γενικά, όλα τα καλά. Νιώθω ότι δεν υπάρχει πιο lucky bitch από μένα αυτή τη στιγμή. Είμαι μόνη μου να διαβάζω τρομακτικές ιστορίες Reddit και, ναι, και να κάνουμε σαν να μην συνέβη τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά, άμα πεθάνω, τουλάχιστον με ακούτε όλοι εσείς που έχετε συνδεθεί και ξέρετε ότι είμαι εδώ πέρα. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε ανοιχτό και το chat σήμερα, οπότε, βασικά κάθε φορά το έχουμε ανοιχτό το chat, αλλά τέλος πάντων, μπορείτε να μπείτε και να μου γράφετε τα απειλητικά σας σχόλια μέσα στο chat του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Είναι ακριβώς από κάτω από το link της ακρόασης. Και πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Α, ναι, και για όσους εσάς που ήρθατε πρώτη φορά εδώ και λέτε τι λέει αυτή. Ναι, παιδιά, καλά το ακούσετε. Τρομακτικές ιστορίες από το Reddit. Γενικά, αυτή η εκπομπή δεν έχει τίποτα γλυκουλίστικο. Είναι μόνο τρομακτικά πράγματα. Οπότε, όσοι είστε καινούργοι και μπαίνετε για πρώτη φορά, πρώτον, καλώς ήρθατε. Πάρτε μια θέση έτσι άνετη, χουχουλιάρικη, όπως λέω εγώ, ακόμα και αν έχει λίγη ζέστη. Πάρτε το αγαπημένο σας ρόφημα, όποιο και να είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Και έλα να μου κάνεις παρέα, γιατί φοβάμαι. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρα μου από εδώ. Πάμε λοιπόν με την ιστορία πρώτη. Ήμουνα στην gothic φάση μου, ακόμα είμαι, δεν το λέω εγώ, by the way, το λέει το άτομο που το έγραψε. Και ο παπίτο μου, πρέπει να είναι ξένος, και εγώ δεν ήμασταν σε καλά κέφια. Διοργάνωνε μια οικογενειακή επανένωση, δημοπρασία, και έτσι πήγε στη Νέα Υόρκη για να αγοράσει κάποια πράγματα για να πουλήσει. Όταν επέστρεψε, είχε μερικά μεγάλα κουτιά γεμάτα κοσμήματα. Προσπάθησε να με γλυκάνει, λέγοντάς μου ότι θα μπορούσα να διαλέξω πρώτη. Κατέβηκα κάτω και έριξε μια ματιά. Αυτό λέει εδώ, κάπου εδώ, αυτός που έγραψε το σχόλιο στο Reddit post, ότι αυτό ήταν γύρω στο 2010. Α, επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Δεν έχω διαβάσει τις ιστορίες, οπότε τις διαβάζουμε για πρώτη φορά μαζί. Ναι! Τα τρομάξουμε μαζί, πόσο τέλειο! Άρα βλέπετε την live reaction μου, δηλαδή την ζωντανή αντίδρασή μου αυτή τη στιγμή. Καλά το πάει αυτό. Πάση περιπτώσει, ήταν γύρω στο 2010. Είχε πολλά φανταχτερά πράγματα, αλλά βρήκα μερικά που μου άρεσαν. Εντάξει. Υπήρχε ένα βραχιόλι surf-up, μία αλυσίδα Tupac, για να δώσω σε ένα κράσ μου, και ένα φανταχτερό κολλέ που είχε μία μεγάλη λεοπάρδαλη βάση και μετά μεγάλα πετράδια από πάνω. Πολύ 2010. Γύρισα πάνω και έδειξα στον μπαμπά μου, τη Λία μου, και μου είπε «Αυτό είναι όλο». Κατέβα κάτω και διάλεξε κι άλλα πριν πουληθούν όλα τα καλά πράγματα. Έψαξα σε κάθε κουτί προσεκτικά, αλλά υπήρχαν κυρίως μόνο διπλάσια από τα ίδια κοσμήματα και μερικά άλλα που ήταν πολύ κόρνα για μένα. Μετά έριξα μια τελευταία ματιά στο κουτί και βρήκα ένα κολλιέ που δεν τέριαζε. Είχε ένα ξύλινο σκαλιστό κρανίο ως φυλαχτό και το κολλιέ αποτελούταν από μικροσκοπικές λευκές χάντρες κρανίου. Το μύρισα και είχε ένα διακριτικό καπνιστό και γλυκό άρωμα. Ήμουν ενθουσιασμένη γιατί έμοιαζε goth. Το έδειξα στον μπαμπά μου και μου είπε ότι δεν θυμόταν να είχε πάρει αυτό το κολλιέ, αλλά το αγνόησε. Ήταν πολύ μικρό για το κεφάλι μου, οπότε έκοψα το κορδόνι και το επέκτηνα με λίγη κάναβη που είχα. Από εκείνο το σημείο δεν το έβγαλα ποτέ. Τότε είχα ήδη πολλές μαγικές εμπειρίες και ένιωθα λίγο σαν εξόριστος. Σαν εξόριστη, συγγνώμη. Μάλλον το έχει βάλει στη μετάφραση αυτό το κείμενο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά λαθάκια, αλλά δεν πειράζει. Ο ρυθμός του γεύματός μου θεωρώ ότι εννοούσε του δωματίου του. Ωραία. Ο αριθμός του δωματίου μου ήταν 10.666, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, όντως. Οι φίλοι μου γοητεύτηκαν από το κολλέ. Ένας από αυτούς το άγγιξε και είπε ότι ένιωθε ότι δεν ήθελε να πάει σε αυτόν. Χαχαχα. Αργότερα, εκείνο το πρωί, στο σχολείο, έκανα ένα αστείο για τον ίδιο φίλο που αρρώστησε από το σοκολατούχο γάλα του σχολείου, okay. Μόνο για λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, να αρχίσει να κάνει μετό αφού ήπιε ένα κουτί. Άπαπα. Στη συνέχεια, υπήρχαν άνθρωποι που ισχυρίζονταν ότι λάμβαναν περίεργα μηνύματα από το πουθενά που έλεγαν «Χέξ» όταν καθόντουσαν δίπλα μου. Ήμουνα στο τραπέζι μου, στο μεσημεριανό, και ένα από τα κορίτσια που καθόταν εκεί φοβόταν πραγματικά για μένα για κάποιο λόγο. Είχα βαρεθεί τα αστεία για μάγισσες και πείραξα όλο το τραπέζι ότι ελπίζω να μην πάθουν όλη τροφική δηλητηρίαση. Την επόμενη μέρα, στο μεσημεριανό, μόνο 2 άτομα από τα 8 ήταν εκεί. Καλά, ξεκάθαρα το κολλέ το κάνει αυτό, αλλά Παναγία μου. Κούλης νούμερο 2. Ρώτησα πού ήταν οι άλλοι και μου είπαν ότι κάλεσαν άρρωστοι. Μετά ήμουνα στην ισπανική τάξη και τα αστεία για μάγισσες συνεχίστηκαν. Ένα παιδί ήθελε να χάσει την τάξη και μου είπε να το δώσω πονοκέφαλο για να φύγει. Άκου τώρα. Αυτό ακούγεται εντωμεταξύ κάτι πολύ που θα το έκανα εγώ. Τώρα αυτό το παιδί, για να είμαι δίκαιη, πίστευε ότι η μαγεία ήταν ανοησία και ότι εγώ ήθελα την προσοχή. Περισσότερο ήθελε να με ντροπιάσει όμως. Του είπα ένα «Τα-τα, τώρα έχεις πονοκέφαλο». Δεν φάνηκε να συμβαίνει τίποτα. Αλλά μετά από περίπου 30 λεπτά άρχισε να πιάνει το κεφάλι του και να με ρωτάει τι έκανα. Ήμουν σαν «Έλα, μωρέ». Εκείνος είπε «Όχι, σοβαρά σου μιλάω». Στη συνέχεια πήρε άδεια να φύγει από την τάξη για να πάει στο γραφείο των νοσοκόμων. Και πάλι ένιωθα ότι τα αστεία για μάγισσες είχαν ξεφτύσει. Έπειτα είμαι στο σχολικό λεωφορείο και ένα από τα κορίτσια που θεωρούσα φίλη κορόιδευε ένα άλλο κορίτσι που είχε έρπη, λέγοντας ότι είχε έρπιτα. Σηκώθηκα και της είπα να σταματήσει να εκφοβίζει το κορίτσι ή θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή το ίδιο. 2 μέρες αργότερα ανέβηκε στο λεωφορείο καλύπτοντας το στόμα της. Έλα ρε παιδιά. Καλύπτοντας το στόμα της λέγοντας «Αυτό είναι δικό σου λάθος». Ήμουν σαν «Τι?». Απομάκρυνε τα χέρια της και είχε ένα τεράστιο έρπιτα στο χείλος της. Εδώ είναι που τα πράγματα πήρανε μία στροφή. Μια κατάστροφη μάλλον. Η αδερφή μου και εγώ τσακωθήκαμε και της είπα ότι ήλπιζα να τρακάρει το αυτοκίνητό της. Γιατί να το πεις αυτό σε κάποιον, συγγνώμη. Μία μέρα λοιπόν που γύρισα σπίτι από το σχολείο, ο μπαμπάς μου με κάθισε και μου έδειξε μια φωτογραφία του καταστραμμένου αυτοκινήτου της αδερφής μου. Ο ανεψιός μου ήταν επίσης το αυτοκίνητο. Α, πάρα πολύ ωραία. Ήταν όλοι καλά, αλλά αυτό με τρόμαξε. Φοβόμουν να κάνω αστεία ή να πω οτιδήποτε το οποίο θα το μετανιώσω. Η φήμη είχε διαδοθεί στο σχολείο μου και στο σχολικό μου λεωφορείο ότι ήμουν μάγισσα. Ένας άλλος άθεος φίλος μου με υπερασπιζόταν στο λεωφορείο μια μέρα και έλεγε ότι οι μάγισσες δεν ήταν αληθινές και ότι θα το αποδείκνυε μια για πάντα. Μου ζήτησε να του πω κάτι που θα συνέβαινε και να είμαι υπερβολικά συγκεκριμένη. Του είπα ότι καθώς θα έβγαινε από το λεωφορείο, θα σκόνταβε στα κορδόνια του, θα έπεφτε από τις σκάλες του λεωφορείου και θα χτυπούσε το γόνατό του στην άσφαλτο. Γιατί πρέπει να σκεφτείς κάτι κακό, δεν μπορούσε να σκεφτείς κάτι καλό, π.χ. ξέρω εγώ, θα βρεις ένα δολάριο, 20 δολάρια, ξέρω εγώ. Καθώς η διαδρομή λοιπόν συνεχιζόταν, αστειευόμασταν, κουβεντιάζαμε και γελούσαμε και ειλικρινά ξέχασα τι είπα. Όλοι μας το ξεχάσαμε βασικά. Καθώς ο Ντάνιελ κατέβηκε από το λεωφορείο, γύρισε και μου έκανε νόημα αντίο. Καθώς κατέβηκε από τα σκαλιά, έλα ρε φίλε, σκόνταψε στα κορδόνια του, έπεσε με τα γόνατά του στην άσφαλτο και χτύπησε. Σηκώθηκε και με έδειξε και είπε «Είσαι πραγματικά μάγισσα». Δεν μπορώ να περιγράψω πώς ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Σαν ο χρόνος να κινιόταν αργά, σαν η πραγματικότητα να λυγίζονταν. Ήταν τόσο παράξενο. Ο φίλος μου φαινόταν φοβισμένος και περιδεμένος. Το λεωφορείο ήταν σιωπηλό. Κατέβηκα στη στάση μου νιώθοντας τροπή. Γίνεται όλο ένα και πιο περίεργο. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, μερικοί συγγενείς ήθελαν να ταξιδέψουν στον Gatlinburg TN και να δουν το μουσείο Replace Believe It or Not και τον ιδρύο επίσης. Είχα ένα νεαρό ξάδερφο που πήγε και αυτός. Ήταν περίπου 8 χρονών τότε. Περνούσα υπέροχα στο μουσείο. Κοιτάζαμε μία οθόνη του ψηλότερου άνδρα που έζησε ποτέ. Πω, κάτι με γέμισε ξαφνικά. Δεν νιώθω καλά διαβάζοντας αυτό. Και περάσαμε από μερικές βιτρίνες που είχαν Ινδιάνικα αντικείμενα, τα οποία σχετίζω ως Βραζιλιάνος αυτόχθονος. Είδατε γιατί δεν ήθελα να συνεχίσω να διαβάζω. Τι είναι αυτό που ακούγεται, Παναγία μου. Λοιπόν, τελικά ο παπίτο μου, «Σι, παπί», είπε ότι ήταν ώρα να επιστρέψουμε και περνούσαμε από μία άλλη θήκη αφρικανικών αντικειμένων. Ο ξάδερφός μου άρχισε να μου φωνάζει, «Κοίτα, κοίτα». Ήμουν σε φάση, «Τι?». Είπε, «Είναι το ίδιο με το δικό σου». Καθώς γύρισα και κοίταξα τη θήκη των αφρικανικών αντικειμένων, το ακριβές κολλέ που φορούσα ήταν στην οθόνη. «Έρε, φίλε, παιδιά, δεν μπορώ». Και αυτό παίζει να μην είναι καν η πιο τρομακτική ιστορία που έχω φέρει εδώ. Δύο από αυτά στην πραγματικότητα, δείχνοντας τον μπροστινό και το πίσω μέρος του μοντέλου, ήτανε ολόιδια. Και πάλι ο κόσμος γύριζε και ήμουν τόσο μπερδεμένη. Η θήκη έλεγε ότι το κολλιέ θεωρητικά ήταν ένα θεραπευτικό κολλιέ. Αλλά δεν ήταν για μένα. Ήταν σαν ένα εργαλείο για να ενισχύσει τα λόγια. Ήταν σοκαριστικό. Στην πραγματικότητα, υπέβαλα την ιστορία μου σε ένα κανάλι YouTube Glitch in the Matrix και σκέφτηκα να τη μοιραστώ και εδώ. Πάντα πίστευα στη μαγεία και νιώθω τυχερή που την έζησα. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο αστείο που μου έκανε η συνομήλικη μου. Μέχρι που είδα το αυτοκίνητο της αδερφής μου τυλιγμένο γύρω από ένα στήλο φωτός. Και μετά, όταν έπεσε ο φίλος μου, το έκανε πιο αληθινό. Όταν είδα το ίδιο κολλιέ στο μουσείο, δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Πώς το πήρα, πόσο ο παπίτο μου πήγε στη Νέα Υόρκη για να αγοράσει φθηνά κοσμήματα για μια δημοπρασία και κατέληξε με αυτό το αντικείμενο. Και γιατί ταξιδέψαμε τυχαία τόσο μακριά στο Γκάτλινγκμπεργκ και τύχαμε να δούμε τις αδερφές του σε μια βιτρίνα σε ένα μουσείο. Τι προσπαθούσε να μου δείξει. Νομίζω τώρα, πόσο ξεκαρδιστικό θα ήταν να είχα βγάλει μια φωτογραφία δίπλα στην οθόνη, φορώντας το κολλιέ μου με αυτά στις θήκες δίπλα μου και να το υπέβαλα στο Replace Believe It or Not. Αλλά εκείνη την εποχή έκρυψα το κολλιέ μου ανησυχώντας ότι θα νόμιζαν ότι έκλεψα ένα από τα εκθέματα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μία από τις πολλές υπερφυσικές θεωρίες που έχω βιώσει. Ευχαριστώ για την ανάγνωση. Παιδιά, εγώ μετά από αυτό θα ήθελα να ακούσω ένα τραγουδάκι εδώ που τα λέμε. Θα βάλουμε κάτι να ακούσουμε. Θα βάλουμε να ακούσουμε, επειδή ακούσαμε τον Boogeyman πριν, θα ακούσουμε ένα άλλο του Henry Hall. Θα ακούσουμε το Who's Afraid of the Big Bad Wolf και θα επιστρέψουμε για περισσότερες ιστορίες.

0: Who's afraid of the big bad wolf?
1: Αυτό το τραγούδι γενικά.
2: Κουτεράδιο Πάντιον.
3: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ακουτεράδιο Πάντιον.
1: Αυτό ήταν ένα από τα χειρότερα jumpscares. Παναγία μου. Παιδιά, τρόμαξα. Λογική, τρόμαξα. Είμαι και πάρα πολύ... Είμαι πάρα πολύ σκέρδικα, είμαι πάρα πολύ φοβητσιάρα. Ξέρω, εσείς πιστεύετε τώρα ότι εγώ έρχομαι εδώ πέρα με όλη την άνεση και έρχομαι με όλη την άνεση, δεν λέω. Και νομίζετε ότι κάνω εκπομπή και ότι είμαι τέλεια και ότι δεν φοβάμαι. Παιδιά, δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα. Αχ, πάμε να διαβάσουμε περισσότερες τρομακτικές ιστορίες Reddit. Ιστορία 2. Έκανα house sitting για μερικούς φίλους και νοικιάζουν ένα μέρος του πάνω δωματίου τους σε φθηνή τιμή σε φοιτητές του τοπικού κολεγίου. Εγώ νίκιαζα από αυτούς και όταν μετακόμισα κάτω στον δρόμο. Στον δρόμο. Μετακόμισα κάτω στον δρόμο, οπότε ήμουν εύκολη επαφή για φροντίδα κατοικιδίων ή house sitting όσο ήταν σε ταξίδια. Άρα έμενε δηλαδή στο ισόγειο, θεωρώ ότι θέλει να πει. Ή ότι παρακάτω στον δρόμο τι μένει, μάλλον αυτό. Περιττό να πω ότι ήξερα καλά το μέρος και νιώθα πολύ άνετα να το φροντίζω. Λοιπόν, το πρώτο βράδυ που ήμουν εκεί, μαγείρευα δείπνο και άκουσα κάτι να πέφτει κάτω από τις σκάλες στο πάνω υποδωμάτιο. Ωραία. Ακούγονταν σαν ένα κουτί γεμάτο βιβλία. Ωραία. Σαν να ήταν πολύ δυνατό. Η σκάλα του πάνω υπνοδωματίου είναι κλεισμένη με μία πόρτα που δεν ήμουν σίγουρος αν ο τωρινός ενοικιαστής ήταν εκεί. Οπότε χτύπησα και ρώτησα αν είναι εντάξει. Δεν πήρα απάντηση. Οπότε φώναξα ότι θα ανέβαινα να τους δω. Άνοιξα την πόρτα και η σκάλα ήταν άδεια. Παιδιά, νιώθω ότι υδρώνω. Κανένα κουτί. Τίποτα. Ανέβηκα πάνω και δεν υπήρχε νοικιαστής. Δεν υπήρχε τίποτα που να έβλεπα που να ήταν εκτός θέσης. Μπερδεύτηκα. Αλλά το απέδωσα απλά σε κάτι που έφτιαξε στο μυαλό μου. Μερικά βράδια αργότερα, ετοιμαζόμουν για ύπνο. Έμενα στο κάτω υπνοδωμάτιο των επισκεπτών. Και υπάρχει ένα φως που είναι σε ένα σειρώμενο που θα χαμηλώνει όταν κάποιος το ρυθμίζει. Θα χαμήλωνε. Με συγχωρείτε. Υπήρχε επίσης μία σειρώμενη πόρτα που είχα κλείσει στο υπνοδωμάτιο. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, ήμουνα στο κρεβάτι και είχα το φως εντελώς αναμένο όταν άκουσα βήματα πάνω. Ήταν ένα είδος ήχου φτέρνας, δαχτύλου και έκανε ένα μοτίβο 8 στο υπνοδωμάτιο πάνω. Ήταν ακόμα αρκετά νωρίς, ίσως γύρω στις 8 ή κάτι τέτοιο. Όπα. Και έστειλα μήνυμα στον ενοικιαστή για να της πω ότι είμαι κάτω και να μου πει αν κάνω πολύ θόρυβο. Απλά να μου στείλει ένα μήνυμα. Ήταν ίσως μία ώρα αργότερα και άκουσα τα βήματα ξανά πριν λάβω απάντηση από αυτήν. Είπε ότι ήταν στη διαδικασία της μετακόμισης και ήταν εκτός πόλης για 2 εβδομάδες. Οπότε δεν ήταν αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Τα βήματα σταμάτησαν ξαφνικά και μετά από λίγα δευτερόλεπτα το σειρώμενο φως στο υπνοδωμάτιο χαμήλωσε σιγά-σιγά και έσβησε. Είχα περίπου 1 ή 2 δευτερόλεπτα σιωπής πριν η σειρώμενη πόρτα στο υπνοδωμάτιό μου ηχήσει με ένα δυνατό μπαμ. Σουχές. Δεν μπορώ να βρίσω κιόλας. Και αρχίζει να κουνιέται στο σειρώμενο στήλο που ήταν. Έμοιαζε σαν να την είχε χτυπήσει ένα άτομο από την άλλη πλευρά. Φυσικά, όταν την άνοιξα, δεν υπήρχε κανείς γύρω. Μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα από το σπίτι. Ακόμα έκανα όλες τις δουλειές, όλη τη βδομάδα και φρόντιζα τα πράγματα γύρω από το σπίτι, αλλά δεν έμεινα σε αυτό το σπίτι μετά από αυτό. Δεν μου συνέβη τίποτα τρομακτικό σαν αυτό όσο νίκιαζα το πάνω μέρος, αλλά αξιοσημείωτο είναι ότι υπήρχε μία πόρτα σοφίτας που της άρεσε να ανοίγει στη μέση της νύχτας. Πάντα νόμιζα ότι ήταν απλά ένα παλιό σπίτι. Οπότε συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αλλά μετά από αυτή την εμπειρία δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Χαχα! Ναι, ούτε και εγώ είμαι τόσο σίγουρη, να σου πω την αλήθεια. Αχ, θερμαίνει λίγο το κλίμα, θερμαίνει λίγο. Για πάμε να δούμε. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου ακροατές. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από πού μας ακούνε, ρε παιδιά? Από την Κολομβία. Γεια σας, γεια σας, Κολομβία. Γεια σας από το Βέλγιο. Και γεια σας, αγαπημένη Ελλάδα, που μας ακούτε απόψε σε αυτή την ατμοσφαιρική βραδιά. Όχι τόσο ατμοσφαιρική, γιατί εγώ φοβάμαι. Αλλά πάμε, για να δούμε τι θα δούμε. Ιστορία 3. Είχα έναν ξάδερφο φίλου που τον είχε πιάσει δαίμονας. Ωραία, ξεκινάει. Ωραία, ξεκινάει. Με λίγα λόγια, κάλεσα έναν όταν ήμουν παιδί και 30 χρόνια αργότερα πέρασε μέσα από τον ηλικιωμένο ξάδερφο του φίλου μου. Ήξερε όλη μου τη ζωή. Η συζήτηση που είχα μαζί του περιστράφηκε γύρω από το ότι δεν ανέβηκα σε αεροπλάνο κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας. Δεν ανέβηκα ποτέ στο αεροπλάνο, ένιωθα άγρια άβολα όλη την ώρα. Ανταλλάξαμε μηνύματα για εβδομάδες. Μετά μία μέρα, συνήλθε σαν να ήταν μεθυσμένος όλο αυτό το διάστημα ή κάτι τέτοιο και δεν ήξερε καθόλου ποιος ήμουν. Έριξε την ευθύνη στα φάρμακά του για όσα είπε. Οκ. Okay. Συγγνώμη. Κάτι ακούστηκε, παιδιά. Όλα ακούγονται λίγο πιο δυνατά σήμερα που είμαι μόνη μου. Έριξε λοιπόν την ευθύνη στα φάρμακά του για όσα είπε. Λίγο αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο. Είπα την ιστορία στον ιερέα, με πίστεψε, αλλά δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να κάνει κανείς, εκτός από το να εκπλαγεί. Το ίδιο κι εγώ. Ιστορία 4. Ο φίλος του μπαμπά μου, όταν μεγάλωνε, είχε ένα στοιχειωμένο πιάνο που κόλλησε στη μητέρα του φίλου. Συμβαίνανε φρικτά πράγματα συνέχεια. Η μητέρα, γεμάτη μόλοπες, το πιάνο έπαιζε μόνο τους σε περίεργες ώρες. Και ένα χρόνο για τα γενέθλιά του, η μαμά έφτιαξε μια τούρτα. Τραγούδησαν το Happy Birthday και μετά, όταν έκοψαν την τούρτα, ήταν γεμάτη βελόνες. Υπήρχαν πολλές ακόμα απίστευτες ιστορίες που είναι σχεδόν πολύ φρικτές για να τις μοιραστείς. Μπορείς να μπλέξεις σε μπελάδες με μια παραφυσική έννοια, λέγοντας ιστορίες για δαίμονες. Αυτό ήταν απάντηση στο πάνω. Οκ. Ναι, εντάξει. Αυτό δεν μας λέει και πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα λίγο πιο τριχιαστικές λεπτομέρειες. Είμαι και μαζόχα. Δεν φτάνει που φοβάμαι, θέλω και λεπτομέρειες. Ιστορία 5. Λοιπόν, στεκόμουν στην κουζίνα του σπιτιού που μεγάλωσα. Δεν ξεκινάει καλά, δεν μου αρέσει. Υπήρχαν πολλές ιστορίες για έναν άντρα που στεκόταν στην πίσω πόρτα και απλά σε κοίταζε. Έλα ρε παιδιά. Είμαστε μαζί σε αυτό. Πάμε. Θα τα καταφέρουμε. Θα τη βγάλουμε αυτή τη βραδιά. Εκείνη την εποχή δεν τον είχα δει ποτέ. Αλλά εκείνη τη μέρα, καθώς έφτιαχνα καφέ, είδα αυτή τη φιγούρα σκιά στην άκρη του ματιού μου. Στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν ο αδερφός μου που προσπαθούσε να με τρομάξει. Αλλά τη στιγμή που γύρισα, τον είδα να στέκεται εκεί, να με κοιτάσει με μαύρα μάτια. Ήταν αυτός ο γέρος με μαύρα μαλλιά και ήταν εντυμένος με νυχτικά πιτζάμες. Έμοιαζε λυπημένος και καταθλιπτικός με τις εκφράσεις του προσώπου του. Απλώς σταμάτησα και πάγωσα καθώς περπατούσε προς το μέρος μου. Και με γύρισε 2 φορές και άντιξε τον ώμο μου και απλά περπάτησε πίσω στην πόρτα. Και δεν τον ξαναείδα ποτέ.
4: Παιδιά, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, εγώ θα βάλω λίγη μουσικούλα τώρα, λίγο να αφού έσπασα πάγος και νομίζω ότι έχουμε εισχωρήσει στον πάτο τώρα του ωκεανού, του Ατλαντικού. Θα βάλω λίγη μουσική για να μας περάσει. Θα ακούσουμε το Bad Things Don't Cults, έτσι λίγο να μπούμε σε upbeat mood, καθώς διαβάζουμε και άλλες τέτοιες τρομακτικές ιστορίες.

Thank you.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πόπο, δεν άνοιξε καν το μικρόφωνο, συγγνώμη. Αυτό το ραδιόφωνο, και ας μην έχει σκοπό να με τρομάξει, το καταφέρνει πάντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ιστορία έκτη. Bear with me, πέρασε μισή ώρα από τότε που ξεκινήσαμε. Let's go! Άλλη μισή ώρα μαζί με τρομακτικές ιστορίες από το Reddit. Και έχουμε μία η οποία... Δεν την έχω διαβάσει. Βασικά δεν έχω διαβάσει καμία από τις ιστορίες που σας έχω φέρει σήμερα. Για να δείτε και το live reaction, πώς αντιδράω σε αυτό δηλαδή. Αλλά είδα λίγο έτσι, το διάβαζα έτσι πολύ ξυστά, να δω τι λέει. Και παιδιά, φοβάμαι για το τι θα ακούσω τώρα. Λοιπόν, ιστορία έκτη. Η ιστορία αυτή διαδραματίζεται σε διάστημα ενός χρόνου μετά την πρώτη ιστορία, όταν ήμουνα 15-16 χρονών. Οπότε πάμε, παμ. Οι αδερφές μου αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο μου, ενώ δούλευε στο σκελετό του καινούργιου μας σπιτιού. Κάτι που δεν ήταν ασυνήθιστο για εμάς. Μέναμε στο ίδιο τετράγωνο με το σπίτι που χτιζότανε και μπορούσες να το δεις από την αυλή του σπιτιού μας. Εκείνη την εποχή, όμως, το σπίτι ήταν μόνο το ξύλινο πλαίσιο, με αυτό το βαρύ πλαστικό που είναι αρκετά δύσκολο να δεις μέσα από αυτό. Τέλος πάντων, μίλησαν με τον θείο μου στον γκαράζ του καινούργιου σπιτιού, που ήταν στο πίσω μέρος του σπιτιού, όταν ακούσανε τον μπαμπά μου να φωνάζει και να ουρλιάζει φρικτά πράγματα. Μπορούσαν να τον ακούσουν να φωνάζει ότι θα έβλεπτε τον εαυτό του και θα αυτοκτονούσε. Φυσικά όλοι έτρεξαν προς την κατεύθυνση που τον άκουσαν να φωνάζει για να το σταματήσουν, που ήταν στην κρεβατοκάμαρα προς το μπροστινό μέρος του σπιτιού. Όταν έφτασαν εκεί, δεν ήταν κανείς. Έψαξαν παντού και δεν βρήκαν τον μπαμπά μου. Οι δύο αδερφές μου και ο θείος μου αργότερα αποφάσισαν να μην ξαναπούν αυτή την ιστορία, νομίζοντας ότι ίσως ήταν μία φαντασίωση. Δεν άκουσα αυτή την ιστορία μέχρι την επόμενη, που συνέβη σχεδόν 2 χρόνια αργότερα. Σε αυτό το σημείο είχαμε επιτέλους μετακομίσει στο καινούριο μας σπίτι. Ήταν εκπληκτικό, ειλικρινά, η οικογένειά μου των 8 επιτέλους που χωρούσε άνετα σε ένα σπίτι και δεν ένιωθε πια στριμωγμένη. Είχαμε ακόμη και χώρο για να έρθουν επισκέπτες και να μην είμαστε στριμωγμένοι. Έτσι, ένα βράδυ, οι αδερφές μου αποφάσισαν να καλέσουν τον ξάδερφό μας, με τον οποίο τα πηγαίναμε καλά εκείνη την εποχή. Εκείνο το βράδυ, οι γονείς μου αποφάσισαν ότι ήθελαν να πάνε για κυνήγι κογιότ και με άφησαν υπεύθυνο για όλα τα παιδιά. Πού μένετε όλοι σας, ρε παιδιά? Όντως ο μεγαλύτερος ήμουν αρκετά συνηθισμένος και με αφήνουν υπεύθυνο για τα μικρότερα παιδιά. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οπότε αυτό δεν ήταν κάτι καινούργιο για κανένα μας. Προσωπικά, προτιμούσα τα βράδια που με άφηναν υπεύθυνο. Για μένα ήταν πιο εύκολο. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να βεβαιωθώ ότι όλοι είχαν φάει, ήταν καθαροί και ότι τα μικρότερα παιδιά κοιμόντουσαν σε μια αξιοπρεπή ώρα. Εκείνο το βράδυ αποφάσισα να βάλω τα μικρότερα παιδιά να κοιμηθούν νωρίς, ώστε εμείς τα μεγαλύτερα παιδιά να μπορούμε να δούμε ταινίες και να τσιμπήσουμε από τα πράγματα που είχε φέρει ο ξάδερφός μας χωρίς διακοπή. Έτσι εμείς, τα μεγαλύτερα παιδιά, αποφασίσαμε να μαζευτούμε στο δωμάτιο του αδερφής μου, που είναι το δεύτερο πιο κοντινό υπνοδωμάτιο στον γκαράζ, με το δικό μου δωμάτιο να είναι το πιο κοντινό. Καθώς όλοι λοιπόν μαζευόμασταν και γελούσαμε μεταξύ μας, ακούσαμε τον μπαμπά μου να φωνάζει ότι γύρισαν από τον γκαράζ. Όλοι κοιταχτήκαμε μεταξύ μας πραγματικά μπερδεμένοι. Γιατί δεν είχαν φύγει πολύ καιρό πριν και ήταν αρκετά νωρίς για να επιστρέψουν τόσο σύντομα από το κυνηγικό γιότ. Εγώ έχω να πω κάτι άλλο από το προηγούμενο που είπες ότι ακούγατε τον μπαμπά σου, μετά δεν ρωτάγατε τον μπαμπά σου που ήταν και γιατί το έκανε. Εμείς θα υποψιαζόμασταν τον μπαμπά, αν το κάναμε αυτό. Αν το ακούγαμε αυτό. Ίσως τον υποψιαστήκαν, αλλά να το κάνανε brush off, γιατί σου λέει τώρα τι να ακούσουμε τώρα, αφού λέει ότι δεν ήτανε. Τα άλλα παιδιά, λοιπόν, με ρώτησαν αν πρέπει να τους χαιρετήσουμε στον γκαράζ. Αλλά εγώ ένιωθα λίγο περίεργα, αλλά φυσικά δεν επρόκειτο να το πω. Αντίθετα, τους είπα να τους αφήσουν να πάνε το χρόνο τους να μπουν, ότι μάλλον ήθελαν να καπνίσουν πριν μπουν και ότι θα έπρεπε να περάσουν από το δωμάτιο όπου ήμασταν ούτως ή άλλως και θα λέγαμε για τότε. Όλοι συμφώνησαν και συνεχίσαμε την επίσκεψη. Μετά από 15-20 λεπτά, συνειδητοποίησαμε ότι δεν μπήκαν ποτέ. Κάτι που ήταν πάρα πολύ περίεργο. Τα παιδιά με ρώτησαν σε αυτό το σημείο αν πρέπει να πάμε να δούμε στον γκαράζ. Αλλά εγώ ακόμα είχα αυτό το πολύ περίεργο συνέστημα, οπότε τους είπα όχι και κλείδωσα την πόρτα που οδηγούσε στον γκαράζ. Παιδιά, έχω τρομάξει πάρα πολύ. Στη συνέχεια, πήγα να κοιτάξω από το πλαϊνό μας παράθυρο, όπου μπορούσες να δεις το δρόμο και ένα μέρος όπου παρκάρουμε τα αυτοκίνητα που δεν μπαίνουν στον γκαράζ. Ενώ κοιτάζω, βλέπω ότι το αυτοκίνητό τους δεν φαίνεται να είναι εδώ. Αλλά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν φρέσκα ίχνη ελαστικών στο φρέσκο χιόνι, που σημαίνει ότι δεν ήταν ποτέ εδώ. Ωραία! Καλά πήγε αυτό. Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ πραγματικά να κρύψω τον πανικό μου και λέω στα παιδιά να κλείσουν και να κλειδώσουν τα δωμάτια των μικρότερων παιδιών όπου κοιμόντουσαν και μετά να κλειδωθούν και αυτά σε ένα δωμάτιο. Στα παλάχια όροι μένουν. Χριστός και η Παναγία. Στη συνέχεια αποφασίζω να τηλεφωνήσω στους γονείς μου και να εξηγήσω τι ακούσαμε και τους ρωτάω αν ίσως γύρισαν και έφυγαν χωρίς να πούν τίποτα. Μου λένε ότι δεν γύρισαν ποτέ και τρέχουν σπίτι. Ο μπαμπάς μου κάνει μια επιθεώρηση γύρω από το σπίτι με το κυνηγητικό του όπλο και ελέγχει τον γκαράζ. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι κάποιος ήταν εκεί εκείνο το βράδυ. Οι γονείς μου και εγώ αποφασίσαμε ότι ίσως ακούσαμε την τηλεόραση και φοβηθήκαμε και όλοι επιστρέφουμε στα δωμάτια μας για να κοιμηθούμε. Μετά από εκείνο το βράδυ, ό,τι ήταν στο σπίτι μας άρχισε να δείχνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μένα για κάποιο λόγο. Σχεδόν κάθε βράδυ άκουγα πράγματα να πετιούνται στη σοφίτα πάνω από το κεφάλι μου, ενώ προσπαθούσα να κοιμηθώ. Ή κάτι να περπατάει. Μερικά βράδια αποφάσισε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Και όχι μόνο άκουγα κάποιον να περπατάει στη σοφίτα, αλλά κάτι να σύρεται πίσω του. Αυτό συνέβαινε κάθε βράδυ και όσο και αν προσπαθούσα να το πω σε κάποιον, κανείς δεν με πίστευε. Και ειδικά οι γονείς μου. Δηλαδή, μέχρι που άρχισε να συμβαίνει στις αδερφές μου στο διπλανό δωμάτιο. Άρχισαν κι αυτές να ακούνε τους θορύβους στη σοφίτα και λίγο καιρό μετά η μαμά μου έφτασε σε ένα σημείο που όλοι του είχαμε ακούσει, εκτός από τον μπαμπά μου. Μόλις το ακούσαμε όλοι, νομίζω ότι άρχισε να με παρακολουθεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παιδιά, έχω την αίσθηση ότι έχει κάτι να κάνει με τον μπαμπά. Δεν παίζει. Κάτι έχει να κάνει με αυτό. Θα ήμουνα στην κουζίνα μόνος μου και θα μαγείρευα και ξαφνικά θα ένιωθα ότι υπήρχε κάποιος πίσω μου που με κοίταζε. Αυτό δεν ήταν καθόλου κατάλληλο τώρα να το διαβάσω, γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Θα ένιωθα παγωμένος και θα ένιωθα σαν να με τσιμπούσαν, σαν να μπορούσα να νιώσω πού ήταν τα μάτια του σχεδόν. Μετά θα γύρναγα και φυσικά δεν θα υπήρχε κανείς εκεί. Όλα αυτά έκαναν την καθημερινή ζωή άβολη. Αλλά θα κάναμε φασκόμηλο και θα βάζαμε πιάτα για τα πνεύματα. Μόνο για την ενημέρωσή σας, είμαστε εγγεγραμμένοι ηθαγενείς Αμερικανοί που ζουν στην κράτηση. Α, πες το έτσι, ρε αγορίνα μου. Και θα ελπίζαμε για το καλύτερο. Πες το έτσι, ρε αγορίνα μου, ότι μένεις στην Αμερική. Όλα στην Αμερική, από ό,τι φαίνεται, γίνονται. Μετά, ένα βράδυ. Αποφασίζω να κάνω ένα ντους αργά το βράδυ. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι κάτι που δεν έκανα συχνά εκείνη την εποχή, κακώς, καθώς ήμουν περισσότερο τύπος που κάνει ντους το πρωί. Ωστόσο εκείνο το πρωί, το βράδυ, συγγνώμη. Ωστόσο εκείνο το βράδυ, το έκανα και βγήκα από το ντους και πήγα στο δωμάτιό μου για να ντυθώ. Καθώς ετοιμαζόμουν για ύπνο, άρχισα να ακούω ξανά τους θορύβους στη σοφίτα, αλλά με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από ό,τι είχα ακούσει ποτέ. Αντί να περπατάει, έτρεχε, πέρα δόθε και έσαιρνε κάτι πίσω του. Μετά από τη γωνία του δωματίου μου, άκουσα κάτι που έμοιαζε με γέλιο ενός μικρού κοριτσιού. Ένα σου χάμισο. Συγγνώμη. Σταμάτησα προφανώς και απλά κοίταζα εκείνη τη γωνία για πολλή ώρα πριν συνεχίσω να ετοιμάζομαι για ύπνο. Στην κουλτούρα μας είχαν διδάξει ότι όσο περισσότερο φόβο δείχνει σε αυτά τα πράγματα, τόσο περισσότερο έλεγχο έχει. Α, φανταστικά. Εγώ δηλαδή τώρα που είμαι μόνη μου και έχω. Τα έχω κάνει πάνω μου, συγγνώμη. Όχι, δεν θα το αφήσουμε να μας έλεγξει. Πάμε. Οπότε λοιπόν προσπάθησα όσο μπορούσα να μην φοβηθώ και μπήκα στο σπίτι, στο κρεβάτι μου, για να κοιμηθώ για τη νύχτα. Τα πράγματα ήταν αρκετά στάσιμα μετά από αυτό. Χωρίς να προχωρήσουν, πέρα από τους ήχους στη σοφίτα ή την αίσθηση ότι σε παρακολουθούν. Αλλά μετά ήρθε η άνοιξη και χωρίς να το ξέρουμε, οι υπόλοιποι, η δεύτερη μικρότερη αδερφή μου, άρχισε να βλέπει όνειρα. Λοιπόν, εφιάλτες για να είμαστε πιο ακριβείς, αλλά όνειρα παρόλα αυτά. Στα όνειρά της, έπαιζε με μία μπάλα και η μπάλα κυλούσε προς την άκρη του δάσους. Στη συνέχεια θα πήγαινε να πάρει την μπάλα και ένα σκιώδες ανδρικό σχήμα που φορούσε ένα ψηλό καπέλο εμφανιζόταν. Τότε της έλεγε ότι πρέπει να ανάψει φωτιά μέσα στο σπίτι ή θα βλάψει όλη την οικογένεια. Βλέπει αυτό το όνειρο σχεδόν κάθε βράδυ, μέχρι που τελικά φοβάται τόσο πολύ που το κάνει. Ευτυχώς το σπίτι και όλοι μέσα ήταν καλά. Αλλά αυτό είναι τελικά η σταγόνα που ξεχύλισε στο ποτήρι. Τελικά ήρθαμε σε επαφή με ένα φίλο της οικογένειάς μας, που μας έδωσε συμβουλές για το πώς να απαλλαγούμε από ό,τι ήταν αυτό και έφυγε. Αλλά αυτό το πράγμα, ό,τι κι αν είναι, ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Και ελπίζω ειλικρινά να μην χρειαστεί να το αντιμετωπίσω ξανά. Έχω δει πράγματα από τότε και έχω δει πράγματα πριν από αυτό. Αλλά αυτό ήταν το μόνο που έχει κολλήσει πραγματικά πάνω μου και με έκανε να σταματήσω να ψάχνω για τα τρομακτικά πράγματα στο σκοτάδι. Παιδιά, τι να πω αλήθεια. Αυτή τη στιγμή εντωμεταξύ σας λέω, σας περιγράφω τους ήχους, διαβάζω τι λέει εδώ πέρα ιστορία και ακούω και ήχους γύρω μου και πάω να τρελαθώ. Αλήθεια σας λέω. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Run Rabbit Run, το οποίο θεωρητικά, εντωμεταξύ όλα τα τραγούδια ξαφνικά μου ακούγονται πάρα πολύ τρομακτικά, ενώ δεν είναι και τόσο τρομακτικά. Ίσως είναι σε τι φάση θα σε βρούνε. Πάμε να ακούσουμε το Run Rabbit Run και επιστρέφουμε για ίσως άλλη μια ιστορία, γιατί βλέπω ότι δεν θα προλάβουμε. Α, και αυτά.

0: και επιστρέψαμε.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Δεν μπορώ άλλο με αυτά τα Δεν μπορώ άλλο με αυτά τα jumpscares. Δεν μπορώ Αμάν! Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Λοιπόν, ναι, ακούτε το Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους δύο ακροατές των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Γιατί μας ακούει η Αμερική, τέλος πάντων. Ποιος άλλος μας ακούει. Μας ακούει η Κολομβία και το Σιάτλ, okay. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καλησπέρα στο Βέλγιο, καλησπέρα στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, δεν πάει καλά αυτή η εκπομπή. Είναι λίγο παραπληκτική. Λοιπόν, α, ναι, εφόσον έχουμε και ξένους, welcome, thank you for coming. This episode is not going well currently. It's very spooky and scary, and I hear sounds all around me, but that's okay. We're gonna make it. We're gonna make it through. We're reading scary stories from Reddit, for your information, in case you don't understand Greek. Though you might understand Greek since you're here, right? Right? Αλήθεια. Ιστορία 7. Αυτή είναι μια ιστορία που ανέβασα πριν χρόνια. Ένας τύπος, χωρίς μάτια και με πολλά δόντια, στοιχιώνει το διαμέρισμά μου και μας τρόμαξε τόσο που μετακομίσαμε. Έχω ζήσει μερικές εμπειρίες, αλλά αυτή που θα σας πω είναι πιο ανατριχιαστική. Πριν από περίπου 14 χρόνια, μετακομίσαμε ο σύζυγός μου, τα δυο μας παιδιά και εγώ, σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο. Ήταν ένα μεγάλο σπίτι, χωρισμένο σε τρία διαμερίσματα. Είχαμε το μεγαλύτερο μέρος του μεσαίου ορόφου και όλο τον επάνω όροφο. Η κουζίνα, το σαλόνι και το μπάνιο ήταν στον μεσαίο όροφο και τα δύο υπνοδωμάτια στον επάνω. Όταν μετακομίσαμε, είχαμε πολλά προβλήματα. Νέα δουλειά για το σύζυγο, φροντίδα δύο μικρών παιδιών και εγώ που είχα καρκίνο και μετά έμεινα έγκυος. Οπότε ναι, είχαμε πολλά να μας απασχολούν. Στην αρχή ήταν όλα μικρά πράγματα. Τα φώτα άναβαν όταν έκλεινες. Αμάν. Πράγματα δεν ήταν εκεί που τα έχεις αφήσει. Πόρτες άνοιγαν, ενώ έπρεπε να είναι κλειδωμένες τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Ωραία. Όταν το παρατηρούσαμε και οι δύο σκεφτόμασταν ότι το έκανε ο άλλος ή τα παιδιά, ειδικά με τα πράγματα που μετακινούνταν τα μικρά παιδιά είναι απασχολημένα. Η περίεργη θόρυβη, σαν αυτό που ακούστηκε έξω από την πόρτα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν ακούστηκε στο μικρόφωνο, η περίεργη θόρυβη θα μπορούσε να ήταν από τους άλλους εκείνους, ενίκους, συγγνώμη, από τους άλλους ενίκους, ή από το θόρυβο του δρόμου. Όταν μεταφέραμε το μεγαλύτερό μας στο άλλο υπνοδωμάτιο, τα πράγματα εντάχθηκαν λίγο. Αχ, συγγνώμη, δεν ξέρω τι έχω πάθει, παιδιά. Από το φόβο μου νομίζω κουνάω το κινητό μου. Μαζόχα. Scary stories ήθελα, scary stories θα πάρω. Λοιπόν, όταν μεταφέραμε το μεγαλύτερό μας στο άλλο υπνοδωμάτιο, τα πράγματα εντάχθηκαν λίγο. Δεν του άρεσε καθόλου να είναι εκεί, αλλά σκεφτήκαμε ότι ήταν επειδή συνήθιζε να είναι στο δωμάτιο μαζί μας και στεναχωρήθηκε που μετακόμισε. Έχει επίσης ειδικές ανάγκες. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Και σκέφτηκα ότι η ένταση της αντίδρασης του συνδεόταν με αυτό κατά κάποιο τρόπο. Έκλαιγε και φώναζε και προσπαθούσε να βγει έξω. Νόμιζα ότι έκανα το σωστό και τον ξαναέβαλα μέσα. Σκέφτηκα ότι αν υποχωρούσα, θα μάθαινε ότι αν φώναζε αρκετά, θα κατάφερε να κάνει το δικό του. Έφτασε στο σημείο να πρέπει να κρατάω την πόρτα κλειστή μέχρι να εξαντληθεί. Ξυπνούσα μερικές φορές τη νύχτα και ήθελε να μείνω

μαζί του. Και πάλι νόμιζα ότι έκανα το σωστό και επέστρεφα στο δωμάτιό μου μετά από λίγα λεπτά. Μερικές φορές δεν πήγαινα καθόλου όταν έκλαιγε για μένα. Έγινε πολύ κνευριστικό και δεν ήταν και κανένα πικνίκ για το μικρό μου. Ήταν κουρασμένος και δεν ήταν ο εαυτός του. Προσπαθούσα να τον ενθαρρύνω λέγοντάς του ότι είχε το δικό του δωμάτιο και η αδερφή του ακόμα μοιραζόταν με εμάς, αλλά δεν το πίστεψε. Δεν του άρεσε το δωμάτιο. Μου πήρε λίγο να καταλάβω γιατί. Επειδή δεν ήταν πολυλεκτικός, αλλά κατάφερα να καταλάβω ότι φοβόταν έναν άντρα χωρίς μάτια και δόντια. Πώς τα γράφεις έτσι, κυρά μου. Μετά άρχισαν λοιπόν να συμβαίνουν περισσότερα πράγματα γύρω από το διαμέρισμα. Ξυπνούσα τη νύχτα, αλίμονο. Ξυπνούσα τη νύχτα και η τηλεόραση ήταν κλειστή. Και η πόρτα του πνοδοματίου ήταν ορθάνυχτη. Σκεφτόμουν ότι το έκανε ο σύζυγός μου και ξανακοιμόμουν. Εν τω μεταξύ, το ίδιο συνέβαινε και σε αυτόν και νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Τα ντουλάπια της κουζίνας ήταν ανοιχτά τα περισσότερα πρωινά και οι κουτάλες μου ήταν συνήθως στην άλλη πλευρά της κουζίνας. Η τουαλέτα κατέβαζε νερό τυχαία ή οι βρύσες άνοιγαν. Μερικές φορές άκουσα τον άντρα μου να φωνάζει το όνομά μου, αλλά είτε δεν ήταν στο σπίτι, είτε έλεγε ότι δεν με φώναξε. Ωραία. Ωραία. Μερικές φορές τα παιχνίδια των παιδιών, Αϊσιχτήρ, μετακινούνταν ή άναβαν μόνα τους. Μία νύχτα κατέβηκα κάτω για να χρησιμοποιήσω το μπάνιο και η πυροσβεστική της κόρης μου έπεσε από το κουτί με τα παιχνίδια και κύλησε στην αίθουσα με τα φώτα και τη σιρήνη ανάμεσα. Ήταν το πιο γρήγορο που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στο μπάνιο. Σε αυτό το σημείο ζούσαμε εκεί περίπου 18 μήνες και δεν είχε συμβεί κάτι σημαντικό. Αλλά όλα τα μικρά πράγματα μας εκνεύρισαν. Και οι δύο σκεφτόμασταν ότι μπορεί να υπήρχαν φαντάσματα, αλλά δεν το λέγαμε δυνατά. Μετά όμως τον είδα. Όχι, ρε φίλε. Ο γιος μου είχε άλλη μία δύσκολη νύχτα. Σε αυτό το σημείο ήμουν 7 μηνών έγκυος και απλά δεν το άντεχα απόψε. Ζήτησα από τον άντρα μου να μπει στο δωμάτιο μαζί του για να μπορέσω να πάω στο δωμάτιο. Γρήγορη διάταξη στο επάνω ρόφου. Οι σκάλες ήταν στο μακρινό άκρο της κουζίνας και ανέβαιναν περίπου 10 σκαλοπάτια. Μετά μία πλατφόρμα, ένα άλλο σετ 8 περίπου σκαλοπατιών και μετά ένας μικρός διάδρομος με τις πόρτες των υπνοδωματίων απέναντι η μία από την άλλη. Πού μένετε, ρε παιδιά! Πού μένετε! Υπήρχαν 3 φώτα οροφής, όλα με λαμπτήρες, 100 βατ. Άνοιξα την πόρτα του υπνοδωματίου και μπήκα στο διάδρομο. Στεκόταν εκεί, στην πλατφόρμα, ένας άντρας. Ήταν στο ύψος του άντρα μου, 1,80, ο άντρας που είναι, και φορούσε μαύρο κουστούμι. Δεν είχε μάτια, δεν εννοώ ότι είχε άδειες κόγχες, το δέρμα ήταν ανέπαφο, σαν να μην είχε ποτέ μάτια. Το στόμα, το Θεέ μου, ήταν ένα κανονικού μεγέθους στόμα, αλλά δεν ήταν. Έμοιαζε σχεδόν με δόντια καρχαρία, αλλά όχι ακριβώς. Το φως ήταν το χειρότερο, ο διάδρομος ήταν πολύ φωτεινός, αλλά ακριβώς γύρω του ήταν σαν το φως να φυθιζόταν ή να απορροφά το μέσα του. Το φως δεν ήταν ούτε λευκό και ήταν ένα πορτοκαλί-κίτρινο ούρον είδος, πορτοκαλί-ούρον είδος φωτός. Απλώς στεκόταν εκεί και τον κοίταζα και ένιωθα σαν να με κοιτούσε, σαν να περίμενε αυτή τη στιγμή. Ήμουν τόσο φοβισμένη που ήμουν σχεδόν πέρα από το να νιώθω. Περπάτησα προς τα πίσω στο υπνοδωμάτιο και άρχισα να κλείνω την πόρτα. Ο άντρας μου ρώτησε τι συμβαίνει και γύρισα σε αυτόν χωρίς να έχω ιδέα τι να πω. Κοίταξε πέρα από μένα και τα μάτια του διευρύνθηκαν. Όχι, ρε πούστη. Συγγνώμη. Το πόμολο της πόρτας ξεκόλλησε από τα δάχτυλά μου και μετά η πόρτα χτύπησε. Ω, φίλε. Είπε ότι είδε μία σκιά να περνάει από την πόρτα και μετά άρχισε να υδρώνει. Ίδρωνε τόσο πολύ που έμοιαζε σαν να ήταν στο ντουζ. Είπε ότι ένιωθε ότι έπρεπε να βγει στο διάδρομο, αλλά φοβότανε. Έπρεπε όμως η κόρη μας ήταν στο άλλο υπνοδωμάτιο και δεν ήθελα να μείνω σε εκείνο το δωμάτιο ούτε δευτερόλεπτο. Άρπαξε το γιο μας και απλά τρέξαμε τα λίγα σκαλοπάτια απέναντι στο διάδρομο στο υπνοδωμάτιό μας. Κατέληξα να ουρώ στο καλάθι για τα σκουπίδια για το υπόλοιπο της νύχτας και μετακομίσαμε μετά από μία εβδομάδα. Όχι, μέσα στη εβδομάδα, συγγνώμη. Λίγα χρόνια αργότερα, εκπαίδευα ένα καινούριο τύπο στη δουλειά και αρχίσαμε να μιλάμε για φαντάσματα. Πω, έχει κι άλλο. Του είπα αυτή την ιστορία και στο τέλος ρώτησε πού ήταν. Του είπα και τρελάθηκε.
Ο φίλος του νίκησε το ίδιο διαμέρισμα και έμεινε εκεί κατά καιρούς. Συνέβηναν τα περισσότερα από τα ίδια πράγματα, αλλά δεν είδαν τον άντρα. Δεν του άρεσε το υπνοδωμάτιο που είχε ο γιος μου. Είπε ότι πάντα ένιωθε σαν να πανικοβάλλεται εκεί. Ακόμα νιώθω απέσια που έβαλα το γιο μου να μένει σε εκείνο το δωμάτιο. Ποιος ξέρει τι συνέβη ή τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Νιώθω ότι το διασκέδαζα με τη δυστυχία και μισό που έβαλα το γιο μου να το περάσει όλο αυτό. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι ήταν ένα φάντασμα. Κακός τυφλός Σάρκμαν. Ποτέ δεν είναι αυτόματη επιλογή ότι το παιδί σου συμπεριφέρεται άσχημα λόγω του παραφυσικού. Αλλά ακόμα νιώθω χάλια γι' αυτό. Το σπίτι δεν υπάρχει πια. Κάηκε πριν από 3 ή 4 χρόνια. Δεν μου αρέσει καν να περνάω από το άδειο οικόπεδο. Σαν να μπορεί να με ακολουθήσει κάτι τέτοιο. Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω βιώσει ποτέ. Και εκτός από το να πεθάνει κάποιος μπροστά μου, πάντα θα είναι. Και νομίζω κι εγώ αυτή πρέπει να ήταν μία από τις πιο τρομακτικές ιστορίες που έχω ακούσει. Η ώρα είναι, παιδιά, 9:56. Έχουμε φτάσει officially στο τέλος αυτής της εκπομπής. We have officially reached the end of this episode. Thank you so much for listening to me. This is for all the foreigners, not the Greeks. Though, again, I do assume that you know Greek, right, for being here. Anyway. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, που μου κάνατε παρέα. Ένιωσα ένα τσακ καλύτερα το ότι κάποιος ήταν μαζί μου να με ακούει απόψε. Δεν θα σας πω όμως ψέματα, εγώ τρόμαξα αρκετά. Θα ήθελα να μου στείλετε έτσι ένα μήνυμα κάποια στιγμή να μου πείτε ποια από αυτές τις ιστορίες ήταν η πιο τρομακτική για εσάς. Και ίσως να διαβάσουμε κι άλλες την επόμενη φορά, γιατί δεν έχω τελειώσει. Hopefully θα έχω και παρέα την επόμενη φορά. Οπότε δεν θα με ακούτε συνέχεια να συχτηρίζω και να τρομάζω. Σας φιλώ. Θα ακούσετε τώρα το Lovers Rock, το οποίο είναι ένα έτσι ατμοσφαιρικό ωραίο τραγούδι, δεν είναι τρομακτικό. Να πάτε ωραία για ύπνο. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ακούτε Radio Pantheon.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το αγαπημένο μου πράγμα είναι αυτή η στιγμή πριν ανοίξει το μικρόφωνο που πρέπει να σκεφτεί κανείς τι θα πει. Εγώ δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό. Οπότε γεια σας, είμαι ο Ανδρόνικος και δίπλα μου είναι η Έλενα Γκριτζελάκη. Καλησπέρα, Έλενα.
2: Καλησπέρα, Ανδρόνικε.
1: Τι κάνεις, Έλενα?
2: Είμαι πολύ καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Μια χαρά είμαι κι εγώ. Πότε έτσι και πότε αλλιώς θα σου πω, βασικά, για να είμαι πιο ειλικρινής. Και έχετε συντονιστεί στο The Concept, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή στις 11 με 12 το βράδυ. Είχαμε μία μικρή απουσία την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ήταν οι διακοπές του Πάσχα. Όμως βγήκε ο Ανδρόνικος στον αέρα και έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Εννοείται, εν ώψη Μεγάλης Παρασκευής, με ένα θρησκευτικό ambience. Βγήκαμε κανονικά στον αέρα, δυστυχώς χωρίς την Έλενα την Κριτζελάκη. Όπως και να έχει όμως.
2: Θέλεις πάλι να με κάνεις δόξα. Παραθέριζα, είναι η αλήθεια, στην κεραμωτή καβάλα σε εκείνη τη μέρα.
1: Οδό δεν ξέρω να πω.
2: Δεν έχει οδού στο χωριό. Όταν στέλνουμε δέματα, πλευάζουμε λιμάνι κεραμωτή. Μας βρίσκουν, μας ξέρουν.
1: Επόμενο κόνσεπτ θα είναι τραγούδια που δεν θα ήθελες να ακούσεις στην κεραμωτή. Όμως το σημερινό κόνσεπτ, Έλενα Γκριτζελάκη, ποιο είναι?
2: Είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο κανένας μας, από ό,τι φαίνεται, και όλοι μας μαζί, άμα βάλουμε τις αποταμιεύσεις μας, δεν έχουμε χρήματα για να πάμε.
1: Α, λες το τέτοιο, αυτό στην Πλατεία Νερού?
2: Όχι, αυτό είναι πιο οικονομικό. Εγώ λέω ότι είναι Coachella. Ήθελα και λίγο vocal fry για να γίνω και εγώ Valgirl Αμερικανή.
1: Okay.
2: Πες μας εσύ που είσαι Ελληνοαμερικανός, σε κάνω και εγώ ντοκς τώρα, πώς νιώθεις γι' αυτό, γιατί ναι, νομίζω η κουλτούρα σου.
1: Για την Coachella.
2: Ναι, για την Coachella.
1: Coachella, θα σου πω, θα σου μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Ως ένας άνθρωπος που πήγαινε τα τελευταία 22 χρόνια. Είμαι 19, να σημειωθεί. συγκλονιστικό φεστιβάλ. Ό,τι ένδειξη χρήματος, θέλω να πω, ό,τι ένδειξη κουλτούρας έχουμε μέσα μας, πάμε και τη δείχνουμε στην Coachella. Coachella.
2: Ό,τι ένδειξη μόδας.
1: Coachella.
2: Coachella είναι σίγουρα.
1: Full Coachella.
2: Τώρα που είστε συντονισμένοι. Καουτσού. Από τους υπολογιστές σας, από τα iPad σας.
1: Από το iPad, εννοείται.
2: Είδαμε στα στατιστικά, με συγχωρείτε, του σταθμού μας, ότι πολλοίς κόσμος συντονίζεται και από το iPad του. Οπότε, αν μας ακούτε από το iPad αυτή τη στιγμή, στείλτε μας ένα μήνυμα στο chat μας, να μας πείτε πώς
1: ναι, εγώ
2: είναι.
1: Δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι κάποιος αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος από iPad. Οπότε για να κάνουμε debunk το iPad θεωρία.
2: Εγώ έχω μπει όμως στο Radio Pandion μέσω
1: με iPad.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου. Πώς θα εμφανίζει?
2: Και εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου.
1: Ναι.
2: Σαν Radio Pandion. Πιστεύω. Σαν...
1: Radio Pandion λοιπόν, αλλά ξέρετε πού δεν μπορείτε να μπείτε από την τηλεόρασή σας που συσχετίζεται με το Radio Pandion?
2: Πού?
1: Στα social media του σταθμού, βρε Έλενα.
2: Α, έχεις απόλυτη
1: δίκιο. Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Ενώ στο Facebook με μια σαγηνευτική και όμορφη ελληνική φωνή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως αρμόζει στην τιμή και στην παράδοσή μας, Ράδιο Πάντιον.
2: Πολύ ωραία τα λες, Ανδρόνικε.
1: Νομίζω πρέπει να μπούμε στο πρώτο τραγούδι της Coachella.
2: Βεβαίως.
1: Και μετά να συντονιστούμε κανονικά, γιατί εγώ είμαι λίγο flow.
2: Είσαι ακόμα στην Coachella.
1: Είμαι στην Coachella που πήγα και πέρασα συγκλονιστικά. Πήγα στην Coachella στη Σάμο για μια μισή μέρα, αυτό το Πάσχα. Καλά ήτανε.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Έχει ναι. Και κεραμωτή δική της Coachella. Λέγεται πλάι στο κύμα το φεστιβάλ.
1: Αλήθεια. Εμείς έχουμε το Ireon Music Festival και είχαμε φέρει τη Σάτι πέρυσι.
2: Αλήθεια. Εμείς είχαμε φέρει την. Έχουμε φέρει πολλούς καλλιτέχνες ανατακτικά διαστήματα. Είχε έρθει ο Καράς, είχε έρθει η Παπαρίζου, είχε έρθει.
1: Α, τέτοιους καλλιτέχνες. Εμάς είναι πιο new wave, πιο rock.
2: Εντάξει, η κεραμωτή ό,τι μπορεί κάνει με την.
1: Όχι, καλό είναι, ρε.
2: Σπόρους που
1: καλό
2: έχει.
1: Είναι. Ναι, είχαμε φέρει τη Στανίση. Όχι σε αυτό το φεστιβάλ, σε ένα άλλο.
2: Τότε δεν τη φέρετε στην Coachella της Σάμου.
1: Όχι, δεν τη φέραμε. Στην Coachella της Σάμου. Α, έχουμε φέρει τον Παν πέρυσι με την Καλλιόπη.
2: Α, ωραία πράγματα η Σάμος. Λοιπόν, να ξέρουμε που θα πάμε και έχουμε λεφτά για να πάμε. Τέλος πάντων.
1: Σάμος Πας.
2: Σάμος Πας, full. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.
1: Ποιο είναι?
2: Το οποίο είναι από τον πρώτο headliner της Coachella.
1: Ποιος είναι?
2: Ο οποίος ήταν και στο πρόμο της εκπομπής μας, στα προσωπικά μας social και στο Radio Pandion.
1: Ποιος είναι?
2: Ποιος είναι?
1: Ο Justin Bieber.
2: Ακριβώς.
1: Το βρήκα.
2: Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μου τραγούδι του Justin Bieber, που είναι το Beauty and a Beat.
1: Εγώ το μισώ αυτό το τραγούδι να σημειωθεί, αλλά το βάζω για τιμή της Έλληνας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Featuring Nicki Minaj.
1: Και αυτό το μισώ.
2: Ναι, δεν το υπάρχει αυτό, αλλά κρατάμε το τραγούδι σαν αυτό που είναι. Τέλος πάντων, καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μόλις ακούσαμε Justin Bieber και Nicki Minaj στο τραγούδι Beauty and a Beat από το album Believe που κυκλοφόρησε το 2012.
1: Ωραία, σένα σου άρεσε, ας πούμε, αυτό.
0: Μου άρεσε, όντως.
1: Ρε, εμένα μου θυμίζει, δεν ξέρω, κάτι υπερβολικά παλιό που δεν είναι νοσταλγικό, είναι τρομακτικό.
0: Να σου πω κάτι, εσύ, γιατί εσύ το 2012 δεν είχες γεννηθεί ακόμα. Εγώ παρακολουθούσα συνέχεια το βίντεο κλιπ.
1: Το 2012 ήμουν 32 ετών.
0: Σίγουρα, αφού είχες πάει στην Coachella 20
1: χρόνια. Είχα πάει ήδη 22 χρόνια στην Coachella.
0: Το συγκεκριμένο βίντεο είχε σπάσει ρεκόρ για τις περισσότερες προβολές σε 24 ώρες. Είχε πάρει γύρω στα 12 εκατομμύρια.
1: Αλήθεια. Ναι. Κάτσα το βίντεο του Radio Pantheon για 4 χρόνια.
0: Ακριβώς. Το οποίο μπορείτε να δείτε στα social μας. All the voices in my head.
1: Period.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την Coachella και το πώς ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ.
1: Ναι, για πες μου. Γιατί... και εμένα που έχω ξεχάσει πώς λειτουργεί ναι. Στα 22 χρόνια που πηγαίνω στην Coachella. Που γίνεται καν.
0: Δεν γίνεται καν στην Coachella την περιοχή. Είναι λίγο πιο δίπλα από εκεί.
1: Είναι σαν να σου λέω ότι ξέρω εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη και να μένω στο Κουκάκι.
0: Είναι σαν το Μποβέ, το αεροδρόμιο στο Παρίσι που είναι 200 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι ένα πράγμα. Το Μποβέ δεν είναι που είναι στο Παρίσι, είναι στις Βρυξέλλες. Αυτό, τέλος πάντων, είναι
1: πόσο πολύ ταξιδεμένη κοπέλα.
0: Εγώ πετάω μόνο Charles de Gaulle, ούτε καν. Ορλί και πολύ μου είναι. Τέλος πάντων. Οι απαρχές λοιπόν του φεστιβάλ της Coachella ανάγονται σε μια συναυλία που έδωσαν οι Pearl Jam το 1993 στο Empire Polo Club.
1: Α, ήμουνα 7 χρονών περίπου.
0: Όντως. Mm. Στο πλαίσιο μποϊκοτάζ χώρων που ελέγχονταν από το Ticketmaster. Το χώρων. Ticketmaster. Χώρων, τι είπα.
1: Χωρών ή χώρων.
0: Ασχολείται. Πάμε ξανά.
1: Το Ticketmaster το 1993 υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Συγγνώμη, και πώς έκλειρε κάποιος.
0: Καλή ερώτηση είναι αυτή. Υπήρχε ίντερνετ τότε και οι Αμερικάνοι
1: είχαν
0: υπολογιστές στα σπίτια τους, δεν ήταν σαν εμάς.
1: Με δουλεύεις, μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν μπορούσες να πάρεις εισιτήρια για το θέατρο ηλεκτρονικά.
0: Στην Ελλάδα, όχι στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η συναυλία αυτή απέδειξε ότι ο χώρος ήταν κατάλληλος για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων και αυτό οδήγησε στην πρώτη διοργάνωση της Coachella, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 2 ημερών μόνο, τον Οκτώβριο του 1999, 3 μήνες μετά από το Woodstock του 1999. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το attendance που είχε ήταν λίγο σχετικό, γιατί στο Woodstock τότε είχε γίνει.
1: Τη Μουρλή, ε.
0: Ακριβώς.
1: Πότε σταμάτησε το Woodstock.
0: Παίζει να ήταν και το τελευταίο κοινό που έγινε.
1: Έλα ρε.
0: Νομίζω. Ναι, μετά από αυτό που έγινε. Γιατί ήταν τεράστια αποτυχία. Πέθανε κόσμος. Η οργάνωση ήταν χάλια, ναι.
1: Α!
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όχι, δεν είμαι σε φάση ενημέρωσης.
0: Δεν είχε πάει στο Woodstock.
1: Δεν είχα πάει, όχι. Ήμουνα 22 χρόνια στη. Πώς το λέμε. Στην Coachella.
0: Ναι, ακριβώς. Και αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμία διοργάνωση το 2020, η Coachella επέστρεψε σε αιτήσια βάση τον Απρίλιο του 2001 σαν μονοήμερο φεστιβάλ. Το 2002 επανήλθε σε διήμερη μορφή, ενώ το 2007 επεκτάθηκε σε 3 ημέρες. Και το 2012 αποκτήσαμε αυτό το format που έχουμε σήμερα με δεύτερο Σαββατοκύριακο. Και για να καταλάβετε καλά πώς διοργανώνεται η Coachella στην ουσία, διεξάγεται σε 2 συνεχόμενα τριήμερα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τον Απρίλιο, με το ίδιο πρόγραμμα καλλιτεχνών κάθε φορά.
1: Ας πούμε,
0: τις Παρασκευές και τις 2 των 2 εβδομάδων είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, το Σάββατο είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες και την Κυριακή είναι πάλι οι ίδιοι καλλιτέχνες. Ας πούμε, η Anderson έκανε perform, νομίζω, το Σάββατο και τώρα πάλι το Σάββατο θα ξανακάνει perform, αύριο.
1: Ρε.
0: Ναι. Εγώ έχω.
1: Όχι, θέλω πολύ να εκφραστώ αλλιώς, αλλά είμαστε στον αέρα.
0: Εγώ ξέρεις ποια είναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Μα το κάνουν.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Αναγκαστικά το κάνουν έτσι, γιατί σου λέει εντάξει, ένα Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύς κόσμος και είναι μεγάλο το demand που έχει. Οπότε το χωρίζουν στα 2. Για να μπορούν να.
1: Ωραία, μια και την είπες τώρα την Anderson, δεν τη βάζεις κιόλας.
0: Ωραία, ας βάλουμε μια Anderson ρε.
1: Εκτός κι αν δεν θέλεις να την χαραμίσεις από τόσο νωρίς.
0: Όχι. Γιατί να μπούμε σε κλίμα, ρε παιδί μου.
1: Άντε, για πες. Ποιο τραγούδι έχουμε επιλέξει, το Famous Again.
0: Διαλέξαμε το Famous Again.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να βάλω και όλο το άλμπουμ, αλλά αυτό νομίζω απαιτεί μια άλλη εκπομπή.
1: Καλή ιδέα, Έλενα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φέμι Ζεγκάν, λοιπόν, και τα λέμε σε λίγο, ίσως.
0: Η φήμη είναι ένα όπλο. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο ράδιο Πάντιον, στην Κοατσέλα, στα The Concept, ακούγοντας Addison Rae, νομίζω το πιο επιτυχημένο success story influencer που έγινε καλλιτέχνηδα και έχει απίστευτη ανταπόκριση και από κριτικούς και από...
1: Εγώ είμαι ακόμη συγκλονισμένος, γιατί μου έκανε ένα performance η Έλενα η Γκριτζελάκη με το Famous Gun και έκανε την καραμπίνα πριν από λίγο. Μπράβο, Έλενα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρόνικε.
1: Θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση, πληροφοριακού τύπου εννοείται,
0: ναι,
1: για το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι...
1: Δες την έκανα την ερώτηση.
0: Α, νόμιζα ήθελες να μου πεις γενικά για...
1: Α, πες μου γενικά.
0: Όχι, ωραία. Την ερώτηση.
1: Όχι, είναι καλή αφορμή.
0: Τι θέλεις να σου πω.
1: Μίλα μου γενικά και αν δεν με καλύψεις, θα σε ρωτήσω.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ...
1: Με κάλυψες.
0: Κόψτε τον. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024.
1: Συγγνώμη.
0: Famous Again, boom. Και λέγεται Addison, το EP. Είναι extended play. Να σου πω κάτι. Είναι ωραίο. Και η Ariana νομίζω. Όχι. Ποιος άλλος καλλιτέχνης ξεκίνησε και έκανε τον τεπούτο του με άλμπουμ που έχει δύο όνομα με αυτόν.
1: Η Άντζελα Δημητρίου.
0: Μακάρι Άντισον να έχει μια καριέρα σαν τη Άντζελα Δημητρίου.
1: Ακριβώς, και να κάνει τη διαφήμιση του τζάμπου με τα αυγά.
0: Θα κάνει τη διαφήμιση του Walmart, μάλλον.
1: Χωρίς αυγά.
0: Χωρίς αυγά.
1: Με rotisserie chicken.
0: Θα μπορούσε. Το άλμπουμ αυτό. Έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό μόνο γυναίκες παραγωγή.
1: Okay.
0: Είναι female team. Έχει πολλούς παραγωγούς επίσης κοινός και με την Charlie XCX.
1: Άρα θα έπρεπε να το λένε female Zigan.
0: Όντως, θα μπορούσε αυτό να είναι στο επόμενο της άλμπουμ, το οποίο δουλεύει τώρα και περιμένουμε να βγάλει single. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το άλμπουμ έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμοι τη χαιτάρει την Addison γιατί ξεκίνησε από το TikTok και λένε όλοι «Α, influencer». Αλλά η κοπέλα είχε πρόβλημα. Θέλω να κόψουμε τον Ανδρόνικο από την εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που συμβαίνει.
0: Παιδιά, θα του κλείσω το μικρόφωνο, λοιπόν.
1: Στείλτε μηνύματα. Όχι, δυνάμωσέ μου. Στείλτε μηνύματα και εκεί μπορούμε να σας απαντήσουμε τι συμβαίνει, στα αλήθεια. Λέμε τώρα, για συνέχιση, Βερέλα,
0: λοιπόν,
1: συγγνώμη.
0: Συνεχίζω και έλεγα ότι ήταν επιχειρηματικό πλάνο αυτό που έκανε, γιατί η κοπέλα χόρευε το Renegade και έβγαλε εκατομμύρια από αυτό και μετά χρηματοδότησε έτσι τη μουσική της καριέρα και είναι πολύ καλή σε αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλοι έχουν 8 ώρες screen time στο TikTok και δεν έχουν βγάλει ούτε μισό ευρώ. Τι να πούμε τώρα. Εμείς για παράδειγμα.
1: Εμείς για παράδειγμα. Κοίτα. Άδικο δεν έχεις. Με κάλυψες.
0: Έχω Addison, δεν έχω άδικο.
1: Addison δεν έχεις.
0: Κόψτε μας. Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε για αυτό το φεστιβάλ. Να μιλήσουμε για την μόδα του φεστιβάλ. Για το πώς στην ουσία έχει γίνει ένα event το οποίο πέρα από μουσικού τύπου και από το γεγονός ότι ξεκίνησε σαν αυτό το αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
1: Το Coachella τότε... ξεκίνησε σαν αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
0: Με 50 δολάρια πήγαινες και έβλεπες όλους τους καλλιτέχνες. Και
1: αλήθεια.
0: Τώρα δεν σου φτάνουν 10 χιλιάρικα για να πας να κάνεις κάμπινγκ στην έρημο.
1: Είναι τρομερά αστείο. Γενικώς σαν φάση. Γιατί, ναι, σας είπα, πήγαινε και 22 χρόνια σε ρί τώρα.
0: Και πηγαίνει ο κόσμος και κατασκηνώνει εκεί πέρα. Και δεν είναι απλά ότι παίρνουν μια τέντα μια... και κάνουν μια κατασκήνωση σαν άνθρωποι αξιόλογοι. Έχω δει ανθρώπους να φέρνουν έπιπλα, να φέρνουν καναπέδες, να φέρνουν.
1: Εγώ κάνω πολύ καλά το τραπέζι, θέλω να ξέρεις, Έλενα.
0: Το ξέρω. Το παγκάκι δεν κάνεις πολύ καλά.
1: Το παγκάκι το κάνω στο θέατρο πάρα πολύ καλά.
0: Το τραπέζι πότε το έχεις κάνει?
1: Όταν έσπασε το τραπέζι της κουζίνας μου.
0: Fame is a table.
1: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλό σας υπόλοιπο.
0: Κανένα υπόλοιπο. Συνεχίζουμε. Πώς σου φάνηκε το line-up αυτή την. Βασικά, πρώτα θέλω
1: βαρετό.
0: Να πάω σε αυτό που έλεγα. Πέρα από το ότι σου φάνηκε βαρετό το line-up. Είχε πολύ δυνατό line-up πέρσι. Είναι απίστευτο το πώς. Θα σου πω. Είναι απίστευτο το πώς ξεκίνησε σαν ένα ωραίο μουσικό φεστιβάλ και πλέον έχει γίνει περισσότερο μία συνέβρεση influencer που δεν είναι προσβάσιμα για τον απλό κόσμο. Γιατί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Δεν σου φτάνουν 10.000 δολάρια για να πας. Για να κατασκηνώσεις που στην έρημο.
1: Γιατί δεν πας στο Burning Man, ξέρω εγώ, που θα περάσει πιο καλά.
0: Έλα μου, ντε. Γιατί να μην πας να τους δεις. Αφού το σύλλος όλοι καλλιτέχνες κάνουν περιοδίες και πηγαίνουν παντού για να μην τους δεις.
1: Γιατί δεν πας στο Πριμαβέρα.
0: Καλά, το Πριμαβέρα φέτος έχει φοβερό line από το μεταξύ. Έχει Addison σίγουρα. Και έχει κάτι άλλο που θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είναι η Doja κάτι επίσης. Αλλά εντάξει, είναι πιο δύσκολο μετά η διαμονή στη Βαρκελόνη, αλήθεια.
1: Ναι. Πέρυσι τι line-up είχε η Coachella.
0: Πέρσι, θυμάμαι, είχε Σαμπρίνα, είχε Τσάπελ, είχε Τσάρλι.
1: Τσάρλι XCX.
0: Ναι.
1: Τέλος, τέλειο line-up.
0: Γινόταν χαμός, ήταν πάρα πολύ
1: ωραίο. Τέλειο line-up.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Έχει κάποιους καλούς καλλιτέχνες. Έχει ωραία σετ. Εντάξει, του Justin Bieber, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Γιατί ο άνθρωπος πήγε απλά και καθόταν μπροστά από μία οθόνη και έπαιζε τα τραγούδια του στο YouTube.
1: Ρε, θέλω να φτάσω σε μια τέτοια φάση στη ζωή μου που ξέρω εγώ δεν θα με ενδιαφέρει τίποτα. Και απλώς θα πληρωθώ εκατομμύρια. Πόσα πληρώθηκε.
0: 10 εκατομμύρια πήρε για να.
1: 10 εκατομμύρια πήρε.
0: Ναι.
1: Και εγώ δουλεύω για να.
0: Για να. Σου κερνάνε ένα καφέ.
1: Ωχέ μου. Λοιπόν, θέλω να φτάσω που λέτε σε αυτό το σημείο. Που δεν θα με νοιάζει τίποτα. Τίποτα όμως. Και θα ανοίγω τον υπολογιστή μου και θα βάζω YouTube. Το οποίο είχε διαφημίσει ή όχι.
0: Νομίζω ότι δεν είχε πληρώσει premium.
1: Και θα το παίζω.
0: Να πω κάτι. Πιστεύω.
1: Θα το παίζω, δεν ακούστηκε πολύ ωραίο. Θέλω να ξέρετε, αλλά εννοώ το τραγούδι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν είσαι καλλιτέχνης που έχεις φέρει τόσες προβολές στο YouTube, θα έπρεπε το premium να στο δίνουν τζάμπα. Όλο το Vivo το κουβάλισε ο Bieber στην πλάτη του, ας πούμε.
1: Ρε, το Vivo τι ήτανε.
0: Καλή ερώτηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους καλλιτέχνες τους οποίους αναφέραμε. Στην φετινή Coachella, οι headliners ήταν ο Justin Bieber, ήταν η Sabrina Carpenter και ήταν και η Karol G, που ήταν η πρώτη Λατίνα headliner του φεστιβάλ.
1: Ωραία. Εγώ θα αφιερώσω την Karol G.
0: Δεν θα βάλουμε Karol G στην εκπομπή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί διάλεξα να βάλω κάποιους άλλους καλλιτέχνες.
1: Ωραία. Αν το έβαζα όμως αυτό το τραγούδι, θα το αφιέρωνα στη Φλωρεντία Λεύ.
0: Η οποία έπαιξε τραγούδι της Karol G στην εκπομπή της.
1: Και η οποία είναι καλύτερη από την Karol G, θα πω εγώ.
0: Συμφωνώ. Και η οποία επίσης μου είπε ότι. Το είπε στην εκπομπή της συγκεκριμένα, ότι έχουν μία οικογενειακή φίλη στην Κολομβία που είναι γειτόνισσα της Karol G.
1: Από την Κολομβία είναι η Karol G.
0: Δεν ξέρω, αλλά μένει στην Κολομβία.
1: Μπράβο τους.
0: Μικρός ο κόσμος. Τη Νέα Σμύρνη, την Κολομβία. Τέλος πάντων, μετά το doxing που έφαγα στο showbiz, ήρθε η ώρα να έχω κι εγώ αντίπεινα στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Εφόσον είμαστε στη φάση των headliners και το συζητάμε, πάμε να ακούσουμε το Tears της Sabrina Carpenter, η οποία είχε επίσης και ένα μικρό σκάνδαλο κατά τη διάρκεια της Coachella. Γιατί.
1: Είδα ένα βίντεο, αλλά επέλεξα να το γνωρίσω γιατί. Αυτό που τις φώναζε ένας, λες.
0: Ναι, φώναζε στην ουσία στις αραβικές χώρες έχουν ένα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Τύπου γιόντελινγκ που κάνουν σε γιορτές.
1: Αυτό. Το κατάλαβα.
0: Τουλάχιστον.
1: Το έχει ζήσει live.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Είχαμε πάει με τη μαμά μου σε ένα γάμο Λιβανέζων.
0: Τι τέλειο. Ναι, συνέχισε.
1: Και είχαμε κάτσει σε ένα από τα τραπέζια που ήταν στο ενδιάμεσο του κόσμου, δηλαδή ήταν σε μια πλαγιά, πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και είχε πάνω-πάνω τραπέζια, στη μέση και κάτω.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή έρχεται το ζευγάρι να χορέψει στο ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Και άρχισαν όλες οι πλευρές να κάνουν αυτό το αλαλαλαλαλαλαλα.
0: Ναι.
1: Από παντού. Ναι. Και εμείς είμαστε στο κέντρο.
0: Το έκαναν για εσάς.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είχα τρομοκρατηθεί.
0: Ρε, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ανεβαστικό.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι πέραν της αρχικής κριάδας,
0: ναι.
1: Σκέψου πόση πόρωση έχεις εκείνη την ώρα.
0: Εμένα πολύ ωραίο. Άρεσε πολύ. Και να σου πω κάτι. Έδωσε και ωραία χρειά στο φεστιβάλ. Μα όλοι ούριαζαν. Δεν ξέρω γιατί η Σαμπρίνα διάλεξε συγκεκριμένα σε αυτό και έπαθε πολιτισμικό σοκ. Αλλά.
1: Καλά. Αυτή η κοντζάμινη influencer artist τι είναι.
0: Η Σαμπρίνα.
1: Ναι. Artist.
0: Ναι, και influencer. Έχετε. Influencer δεν είναι Sabrina Carpenter. Ήταν ηθοποιός του Disney.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, από το Girl Meets World ήταν. Με ακόμα μία.
1: Girl Meets World σίγουρα δεν το έκανε Meet the World.
0: Γιατί ναι, γιατί ήταν λίγο.
1: Δεν έχει μάθει.
0: Ναι, γιατί τη λέει κοπέλα.
1: Κάτσε με πράγματα.
0: Είναι η κουλτούρα μου αυτή. Και λέει είναι η κουλτούρα σου. Λέει που είμαστε στο Burning Man, ας πούμε.
1: Παρακατιανή, συγγνώμη.
0: Ναι, συγγνώμη που δεν είμαστε σαν τους Αμερικανούς που λέμε Yes, girl. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Tears. Γιατί ένα δάκρυ κύλησε με αυτά που ακούω από τον Ανδρώνικο τόση ώρα.
1: Όταν ο έτρος πετάει ψηλά.
0: Και επιστρέφουμε
1: η
0: δυναμικά.
1: Η κουτσουλία πονάει.
0: Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο Radio Pantheon, στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και ακούσαμε μόλις τώρα το Tear στη Sabrina Carpenter από το album Man's Best Friend που κυκλοφόρησε τώρα το 2025.
1: Η Sabrina λοιπόν, Έλενά μου, αν θέλεις να ξέρεις.
0: Θέλω να ξέρω.
1: Διανύει την καλύτερη φάση της καριέρας της, λένε εδώ οι άνθρωποι και τα άρθρα.
0: Ποιοι άνθρωποι?
1: Οι άνθρωποι και το σύμπαν. Και κυριαρχεί στα τσάρτ παγκοσμίως η Sabrina Carpenter. Αλλά θέλω εγώ να σε ρωτήσω.
0: Ρώταμε.
1: Αν έπρεπε να την ελληνοποιήσουμε, υπάρχει αυτή η τάση.
0: Ναι.
1: Τη Sabrina.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Η κυρία Μαραγκού που θα έκανε headline, θεωρείς?
0: Πιστεύω ότι η Σεβαστή Μαραγκού θα είχε...
1: Στο φεστιβάλ Χιλοποίητας Νέας Ερυθρέας.
0: Όχι, πιστεύω ότι θα είχε ένα μαγαζί κάπου στην Παραλιακή που θα έκανε headline τα μπουζούκια κάθε εβδομάδα.
1: Α, θα ήταν μπουζούκο τέτοια φάση.
0: Το πιστεύω.
1: Δεν θα ήταν όμως και... Ναι, πες μου.
0: Θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο το ξέρεις εσύ. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο TikTok.
1: Μπορώ ο οποίος... να έχω λίγο το λογαριασμό. Πήγα να με κόψει, ρε. Δεν καταλαβαίνω τι περνάω, τη λογοκρισία.
0: Δεν πειράζει, θα ζήσεις. Και αυτός ο λογαριασμός κάνει AI covers. Δεν υποστηρίζουμε το AI, αλλά στην προκειμένη περίπτωση παίρνει τραγούδια και τα τουρκοποιεί. Έχει κάνει το Ras του Troye Sivan, μια εξαιρετική παραλλαγή, και έχει κάνει και το Espresso της Sabrina. Και σε αυτή την τουρκοποιημένη εκδοχή του, με τουρκικούς στίχους, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, αντί για Espresso, θα έπρεπε να το λέει Turkish Coffee, ξέρω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή.
0: Σαλέτη θα μπορούσε να λέει επίσης.
1: Εννοείται και Έλενα, υποστηρίζουμε τα πάτρια εδάφη. Δεν θα λεγόταν Turkish Coffee, θα λεγόταν Greek Coffee.
0: Αλλά θα το τραγουδούσε στα τουρκικά.
1: Α. Ωραία. Τιμούμε τη Μικρά Ασία.
0: Άμα ήταν η Σεβαστή Μαραγκού, θα έλεγε. Σκέφτεσαι εμένα, είναι πολύ γλυκό το υποθέτω. Αυτή είμαι εγώ, ελληνικός καφές. Ή φραπές.
1: Φραπές. Σαμπρίνα Μαραγκού. Όχι Σαμπρίνα, γιατί ήταν μια.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Σεβαστή Μαραγκού.
0: Φραπές.
1: Α, και φρέντο εσπρέσο.
0: Όχι, τα φρέντο εσπρέσο.
1: Ναι, όντως, εσπρέσο, όχι. Φραπές.
0: Φραπές. Λοιπόν, Sabrina, όποτε θέλεις, μπορούμε να σε μανατζάρουμε εμείς εδώ πέρα στο The Concept.
1: Ου, άνετα. Φέρ' την εδώ τώρα, τις κάνουμε και ένα βίντεο σαν τα 4 χρόνια Radio Pantheon. All the voices in my head, σε περίπτωση που το χάσετε και αυτό.
0: Όντως. Αλλά μπορείτε πάντα να μπείτε στα social του σταθμού μας και να το παρακολουθήσετε. Ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί είναι διαχρονικό το βίντεο που φτιάξαμε.
1: Κι όμως είναι αργά, Έλενα. Και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν.
1: Άμα δεν πέσει από την καρέκλα.
0: Σε παρακαλώ, μην πέσει. Βασικά θα είναι πολύ αστείο για μένα. Απλά οι ακροατές μας δεν έχουν εικόνα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Θα γελάσω εγώ. Θα γελάσετε μέσα από μένα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, στον επόμενο μας καλλιτέχνη.
1: Ποιο είναι?
0: Το οποίο είχα την τιμή να δω live. Όπως, όχι όπως ο Ανδρόνικος είδε την Κοτσέλα. Εγώ όντως τον είδα live στις Βρυξέλλες.
1: Περίμενε. Είναι ο Βασίλης Χαράς?
0: Όχι.
1: Είναι ο Σφατιανάκης?
0: Ούτε. Είναι ο Τέμιν. Είναι ένας Κορεάτης καλλιτέχνης. Και είναι από το group Shiny, τα αγαπημένα μου K-pop συγκροτήματα. Και ναι, έχει πλέον και K-pop καλλιτέχνη στην Coachella. Νομίζω ότι την αρχή την έκαναν την Blackpink όταν πήγαν, που είχαν κάνει ένα φοβερό set το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες που δεν ήταν όχι τόσο καλοί, αλλά είχαμε 2 K-pop group και καλλιτέχνες σε αυτό το φεστιβάλ. Ήταν η Big Bang, εξαιρετική. Ο ένας από αυτούς είχε παίξει και στο Squid Game. Δεν ήταν στη σκηνή, αλλά είχε παίξει στο Squid Game, ενημερωτικά για τους ακροατές μας. Μετά έφυγε από το group. Και ένας είναι ο Τέμιν, ο οποίος είναι ίσως από τους καλύτερους χορευτές, νομίζω, στη Νότια Κορέα. Έχει τεράστια έμπνευση από τον Michael Jackson. Και άμα τον δείτε, ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος. Τα φωνητικά του.
1: Ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Λες είναι Frankenstein. Σε ένα τραγούδι που βγάζετε τώρα το λένε Frankenstein, εν τω μεταξύ.
1: Αλήθεια.
0: Και έχουν δείξει επίσης, έχει δική του έκθεση στο Μουσείο των Γκράμε στην Αμερική. Τώρα πρόσφατα. Ναι, exhibition.
1: Γιατί?
0: Έχει κάποιες από τις στολές που φοράει συναυλίες του. Και την έχουν βάλει ακριβώς δίπλα από την έκθεση του Michael Jackson. Δεν είναι τέλειο? Να θαυμάσαι έναν άνθρωπο και μετά να έχετε εκθέματα δίπλα-δίπλα στο Μουσείο των Γκράμε. Iconic θα πω εγώ. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε, όταν τον είχα δει ζωντανά, ήμουνα κιόλα barricade, ήμουν τύπου δεύτερη σειρά και ήμουν ψηλή και τον έβλεπα φατσακάρτη. Είχαμε κάνει και eye contact, ήταν πάρα πολύ τέλειο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι βλέπω. Γιατί όχι απλά χόρευε και έδινε το 100% του, έδινε το 200% του. Επίσης τραγουδούσε live. Και όχι απλά το άκουγες από το μικρόφωνο. Τον άκουγα και εγώ που ήμουνα. Ακριβώς. Έτσι νιώθω και εγώ εκείνη την ώρα.
1: Τραγουδούσε όσο live όσο είναι η εκπομπή μας.
0: Ακριβώς. και γι' αυτό διάλεξα να βάλω ένα κομμάτι του στη συγκεκριμένη εκπομπή. Προφανώς και δεν ρώτησα τον Ανδρόνικο, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα κάνουμε ό,τι θέλω εγώ. Είναι φιλική συμμετοχή.
1: Αχ, κούλα. Πάλι θα κλάψω.
0: Κάποιος πρέπει να πάρει τα ενία, παιδιά. Θέλουμε ειδικές προσωπικότητες. Και γι' αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι Move από το ομότυπο άλμπουμ Move που κυκλοφόρησε το 2017, αλμπουμάρα. Άμα θέλετε να ακούσετε και υποποτέ στη ζωή σας, μην ακούτε αυτά τα mainstream πράγματα που βγαίνουν από εδώ και από εκεί. Στείλτε μου ένα μήνυμα και θα σας φτιάξω εγώ. Ακούστε Τέμιν. Αυτό το τραγούδι είχε παίξει επίσης στην Fashion Week τη Σεούλ το 2017-18.
1: Νύχτες στη Σεούλ.
0: Και αυτό η παλιά μου εκπομπή, Θεός χωρέστην. Και είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Θα αφήσω το τραγούδι να μιλήσει μόνο.
1: Εντάξει, εγώ φεύγω, γυρνάω σε λίγο, φυλάκια.
0: Είπα να φύγω, καλή ακρόαση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Η Έλενα μου λέει επιτακτικά, καλώς ήρθατε πίσω. Ανοίγεις εσύ, άνοιξε το μικρόφωνο και πες κάτι. Οπότε και εγώ, Έλενα μου, θα πω κάτι.
2: Περίμενα ότι θα το έλεγες αυτό.
1: Εννοείται και θα το έλεγα αυτό, γιατί έχουν περάσει αρκετά λεπτά, τέλος πάντων, δεν βλέπω μέχρι την οθόνη αυτή τη στιγμή.
2: Και
1: θέλω να σε ρωτήσω,
2: ναι,
1: το ιδανικό artist lineup που θα έφτιαχνες εσύ για ένα imaginary Coachella.
2: Imaginary Coachella, λοιπόν, σίγουρα θα βάζα headliner Chapel Roan, θα έβαζα Tyler the Creator, κάνει φοβερά show, θα έβαζα και την Charlie. Τώρα που θα κάνει και μια μεταστροφή στη rock και θα βγάλει rock album,
1: Charlie,
2: το είδες. Ναι.
1: Λες ψέματα.
2: Είπε ότι το dance floor στα club έχει πεθάνει και θα βγάλει rock album. Ναι, το έκανε τίς τώρα, σήμερα.
1: Αλήθεια.
2: Είναι το αποκλειστικό, to the concept, ναι.
1: Α.
2: Ναι, θα έχουμε ροκού Charlie πριν το Act 3 της Beyoncé. Και Beyoncé θα ήθελα σε line-up, headliner, γιατί κάνει φοβερά show.
1: Ναι.
2: Κοίτα, μπορεί να μην είναι καλλιτέχνη εδώ που θα διαλέξω να ακούσω, ας πούμε, σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, αυτό σίγουρα.
2: Αλλά είναι performer. Δεν τη φτάνει κανένας, πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα, σε ευχαριστώ που δεν με ρώτησες. Θα ήθελα να είναι...
2: Μα, δεν γίνεται να...
3: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
4: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
5: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
4: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
6: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Εγώ σου να έχει πρωτοβουλίες, πρέπει να πάρεις και εσύ και να... γι' αυτό σε αφήνω να κάνεις αυτό το βήμα και να μιλήσεις μόνος σου και να πεις την άποψή σου.
1: Με αφορμή λοιπόν το βήμα, να πούμε και για τη Γιώρα την Πιπαρίδη, η οποία έβγαλε αυτό το δημοσίευμα για το Ράδιο Πάντιον στο βήμα. Να πάτε να το διαβάσετε, το έχουμε ανεβάσει στο social media του σταθμού. Και θα σας πω τώρα και με τη δική μου τη σειρά το Imaginary Lineup. Θα ήθελα Charlie XCX.
2: Αλίμονο.
1: Σε συνεργασία με τη Μαρίνα Σάτι.
2: Oh,
1: θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Μία Ροζαλία βάλει και εκεί πέρα στη μέση. Να, λίγο στο μοτομάμι αέρα της να φτιάξει.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Γιατί μετά το Μιλάνο εγώ έφαγα φόλα.
2: Εντάξει.
1: Την αγαπάω, την εκτιμάω, αλλά
2: έφαγε φόλα στην
1: πρώτη. Έφαγε σίγουρα φόλα η καημένη κοπέλα, αλλά εγώ έπαθα πνευματικό σοκ.
2: Εγώ που την είδα στο release έχω την αντίθετη άποψη.
1: Ωραία. Λοιπόν, και θα έβαζα και το κατά το ίμιση της Ροζαλίας. Μαζί με Lady Gaga.
2: Ναι.
1: Και θες τώρα να σου δώσω μία αναπάθη το κατεστημένο την πλάκα του.
2: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, έτσι τώρα, στο Coachella, να αναστήσουν τον Τζίμι Πανούση.
2: Αχ, ναι, σαν το πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
1: Σαν αυτό το συγκλονιστικό πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
2: Από τα αγαπημένα μου γραφιστικά. Μπράβο σου, Ανδρώνικε.
1: Της Πρωταπριλιάς.
2: Ναι, η φαντασία σου δεν πάει να με εκπλήσει.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι όταν πεθάνεις σε 3,5 εκατομμύρια χρόνια, θα πάρουν το μυαλό σου όπως του Άινστάιν και θα το μελετήσουν και θα το βάλουν σε ένα φάσμα.
1: Άστα. Μην τα συζητάς.
2: Θα δούνε γιατί που πήγες στην Coachella, κατάλαβες.
1: Α, κατάλαβα. Που πήγαινα 22 χρόνια στη... Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία. Μιας και έχουμε ήδη κάψει αρκετά τα εγκεφαλικά μας και ιδιαίτερα παρέα, χαίρομαι που το ζούμε παρέα αυτό και διαβάζουμε τα υπέροχα απειλητικά σας μηνύματα. Θέλω να πάμε στο επόμενο παρατράγουδο της Κουατσέλας. Η Κουατσέλα της Κουατσέλας, τη Κουατσέλα, την Κουατσέλαν.
2: Ο Κουατσέλα.
1: Ε Κουατσέλε των Κουατσελών.
2: Τες Κουατσέλες.
1: Τας Κουατσέλας.
2: Ο Κουατσέλε. Που είναι οι Pink Panthers, στην οποία δόθηκε ευκαιρία να τραγουδήσει στο main stage, αλλά το αρνήθηκε η ίδια.
1: Τι εννοείς?
2: Της είπανε να βγει στην main σκηνή της Coachella και δεν το δέχτηκε. Ήθελε κάτι πιο μικρό, πιο intimate.
1: Γιατί?
2: Γιατί έτσι ήθελε.
1: Αλήθεια λες.
2: Είναι οι Pink Panthers, ποιος θα της πει τι.
1: Καλά, δεν είναι εκεί η Madonna.
2: Η Madonna επίσης βγάζει άλμπουμ, παιδιά.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Το Confessions on a Dance Floor, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το λένε το άλμπουμ, θα βγάλει το νούμερο 2.
1: Το Confessions on a Dance Floor είναι αυτό που είχε βγάλει το Hang Up.
2: Ναι. Το κάνει τις και αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Ναι,
1: τι έχουν πάθει όλοι.
2: Εγώ λέω ότι
1: τι
2: είναι...
1: μουσική εκπομπή κάνω, Έλενα.
2: Το The Concept.
1: Ακριβώς. Με την Έλενα Γκριτζελάκη.
2: Ακριβώς.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Pink Panthers. Δεν θα σας βάλω εγώ το stage side και αυτά τα γνωστά τα τραγούδια που πάλι εγώ άκουγα το stage side πριν γίνει cool. Τέλος πάντων. TikToker σας όλοι. Η Άντισον σας πειράζει μετά. Θα ακούσουμε τον Girl Like Me γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ανεβαστικό τραγούδι και πιστεύω ότι εξαιρετικό.
1: Ανεβαστικό τραγούδι, ρε, full. Full ανέβασμα.
2: Η εκπομπή αυτή θα γίνεται μόνο με την Έλενα Γκριτζελάκη από εδώ και πέρα. Καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από έναν καλλιτέχνη που ήταν στο φετινό line-up. Όμως...
1: Κατευθείαν, εσύ δεν θες να μιλήσουμε.
0: Τι θέλεις να πούμε. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι τη μουσική εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνουμε μετά. Τι κάναμε πριν.

0: soundtrack του show, γιατί μάλωσε με τον Sam Levinson, που είναι ο παραγωγός της σειράς. Όπως μάλωσαν και μισή ηθοποιοί. Ναι, μάλωσαν και μισή ηθοποιοί με αυτόν και έφυγαν.
1: Έλα ρε.
0: Και τώρα βγαίνει η τρίτη σεζόν μετά από 3 χρόνια αναμονής. Και από εκεί που ήταν στο Λύκειο και κάνανε ουσίες, τέλος πάντων, τώρα είναι στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, εκείνη πήγαινε στο σχολείο χωρίς τσάντες.
1: Στο πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Στο πανεπιστήμιο της ζωής, λοιπόν. Η Zendaya και η Hunter Safer και ο Jacob Elordi και η Sydney Sweeney, τέλος πάντων. Και εντάξει, πλάκα έχει αυτή η σειρά, είναι η αλήθεια. Είναι από αυτές τις σειρές που άμα δεν τις παίρνεις τα σοβαρά, περνάς πάρα πολύ ωραία βλέποντάς την. Είναι το guilty pleasure.
1: Ρε, εμένα μου είχαν χτίσει ένα hype. Τι που μου λέγανε όλοι, ρε, πρέπει να δεις Euphoria, ρε, είναι τέλειο, ρε, δεν καταλαβαίνεις, ρε. Και δεν είχα δει ποτέ Euphoria. Και όντως, δεν έχω δει μισή σκηνή, τύπου δεν ξέρω καν πώς λέγονται. Θυμάμαι μόνο μία σκηνή που είχα δει ένα edit στο TikTok, κάποιος μου το είχε στείλει. Και ήταν μία κοπέλα που περπάταγε με κάτι τα κούνια και της έλεγε ένας πόσο είσαι ντυμένη έτσι.
0: Α, λες εκείνη τη σκηνή που είναι στο φεστιβάλ, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά
0: πάει, I know I'm dressed like a hooker, but...
1: Και μετά είχε πάει και είχε ρίξει μία...
0: Μια... Ναι, ναι.
1: Ένα καζάνι με
0: πατατήλια. Ένα καζάνι με τσίλι.
1: Με τσίλι, κονκάρνε, ξέρω εγώ. Full random, full random.
0: Μου το βγάλε και εμένα στο φοριού αυτό, είναι πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ό,τι να είναι γενικά. Κοιτάξτε. Οπότε δεν την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά καταλαβαίνω το impact που έχει σε κόσμο.
0: Έχει impact, σίγουρα έχει impact στο μακιγιάζ. Ξεκίνησε ολόκληρο κίνημα με αυτά τα glitter και με αυτά τα εφέ που έχει. Είχε πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι το All For Us, ο Labyrinth το είχε κυκλοφορήσει σαν solo στην αρχική του εκδοχή, όμως στο τέλος της πρώτης σεζόν, η σεζόν τελειώνει με τύπου musical και το τραγουδάει Zendaya. Και το τραγουδάει εξαιρετικά κιόλας.
1: Μισό τα musical, έλεος.
0: Εντάξει, σε εκείνη τη σκηνή ήταν ωραία όμως, γιατί επειδή ασχολείται και ήταν θέμα η πρωταγωνίστρια, η Ρου, μπλεγμένη με τα ναρκωτικά, κάποιοι το εξέλαβαν σαν μεταφορά για το πώς έκανε overdose και πέθανε και το δείχνει. Γιατί
1: πέθανε η Ρου.
0: Όχι, δεν έχει πεθάνει.
1: Η κοπέλα μόνο αυτή έχει... ξέρω και το Nate.
0: Ναι, αυτή. Αυτούς. Κάτι ξέρεις. Και...
1: Κάτι ξέρεις. Ναι, για συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, έχουν βάλει και χοροδία από πίσω, gospel. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδοχή και αυτό θα το ακούσουμε. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγούδισαν μαζί και βγήκε η Zendaya στη σκηνή της Coachella το 2023. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα, τη συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Το 23 έδινε Πανελλήνιες.
0: Και το 23 ήταν η χρονιά που δεν πήγε στην Coachella, πήγε.
1: Όχι, ψέματα.
0: Το 24, όχι.
1: Το 24 έδινε Πανελλήνιες.
0: Γιατί το ξέρω καλύτερα από σένα αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε το All For Us και επιστρέφουμε.
1: All For Us.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το κλείσιμο της εκπομπής μας. Πλησιάζουμε στα μεσάνυχτα.
1: Βρήκα ζωή στα μαύρα.
0: Λοιπόν, πιστεύω
1: τα
0: ότι πρέπει να δώσουμε στον Ανδρόνικο στο επόμενο εξάμεινο μια εκπομπή live μουσικής για να βγαίνει απλά στο μικρόφωνο και να τραγουδάει και να κάνει καραόκια.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Έχω ένα θέμα τρομερό.
0: Έχεις πολλά θέματα γενικά, αλλά.
1: Κάθε φορά που ακούω μία λέξη η οποία είναι στίχος από τραγούδι.
0: Ναι,
1: μου έρχεται κατευθείαν το τραγούδι με στο κεφάλι.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο παθαίνω, αλλά προσπαθώ όταν είμαι στον αέρα του ραδιοπάντη να μην το κάνω.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί τα παιδιά τα ξέρω. Σας ξέρω 52 λεπτά πόση ώρα είμαι στον αέρα.
0: Όντως.
1: Δεν μου φαίνεστε λαμόγια. Λοιπόν, ακούστε.
0: Μια και είπες για Euphoria όμως και για αυτό το είπες πριν για το Euphoria. Συζητήσαμε Euphoria, Λωρίν, αυτό το τραγούδισε off air.
1: Ναι, συγκλονιστική ερμηνεία κι αυτή.
0: Θα ήθελα να μου πεις για έναν άλλο Eurovision.
1: Τι πράγμα.
0: Eurovision Ιακό καλλιτέχνη.
1: Eurovisionικό.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο οποίος βρέθηκε στη σκηνή της Coachella.
1: Λοιπόν, ανοίγω το κινητό μου και όπως σας είπα, δεν τα παρακολουθώ πάρα πολύ αυτά. Ό,τι βλέπω από το TikTok. Και βλέπω το Just Klein να φοράει μια μπλούζα που λέει για Coachella. Ο Just Klein είναι αυτός που είχε αποκλειστεί κάποια στιγμή από την Eurovision το 24, τότε με την ίδια χρονιά με τη Σάτι. Και είχε όλα αυτά τα allegations και είχε το Europapa, το τραγούδι που είχε γίνει ψιλοχαμός.
0: Είμαι πεπισμένη ότι θα έβγαινε δεύτερο ή πρώτο άμα συμμετείχε κανονικά στο διαγωνισμό.
1: Τρομερή περσόνα, αν με ρωτάς. Και έχει αυτό το πολύ συγκεκριμένο aesthetic. Και έγραφε πάνω στην μπλούζα του Just Klein goes to Coachella, κάτι τέτοιο. Και λέω, εντάξει, τρολάρει πάλι αυτός, γιατί ό,τι και να ανεβάσει είναι τρολ.
0: Ακριβώς.
1: Τύπου κάποια στιγμή είχε ανεβάσει τον, αυτόν τον άλλον που κάνανε παρέα από την ίδια χρονιά, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ντυμένο το πουλί από τον Duolingo.
0: Αχ, ναι, σωστά.
1: Ναι, και έλεγε ότι, ότι αποφάσισε να αλλάξει καριέρα και ότι πλέον θα διδάσκει ξένες γλώσσες. Και ο τύπος δεν ήξερε ούτε αγγλικά, ξέρω εγώ.
0: Αυτά ναι, είναι τα ωραία.
1: Τέτοια φάση. Και βλέπω Just Klein παράλληλα με Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Όντως.
1: Στην Coachella. Ήταν στη μικρή σκηνή ο Just, στη μεγάλη Σαμπρίνα, το ανάποδο έπρεπε να είναι.
0: Λες, του
1: ρε φίλε, έκανε χαμό. Έκατσα από περιέργεια και πάτησε Just Klein Coachella. Χαμός.
0: Εν τω μεταξύ,
1: επειδή έχει και τέλειο σύστημα ήχου, πρέπει να ήταν τρομερό experience. Βάζει και πολύ hardcore EDM και τέκνο, είναι πολύ engaging με το κοινό του. Πετάει άκυρα, inside jokes, in the middle of the performance. Είναι πάρα πολύ καλός στο show.
0: Just, έλα και στην Ελλάδα, αφού είσαι γύρω Πάπα και γύρω Trash και όλα αυτά τα σχετικά, υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις αυτή την Ευρώπη που έχουμε την ενωμένη από το να έρθεις και σε χώρες που μας γράφουν γενικά και δεν έρχονται ποτέ εδώ και να κάνεις ένα performance. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πήγαινα.
1: Χορηγία επικοινωνίας Radio Pantheon. Just Klein.
0: Θα σου στείλουμε mail. Λοιπόν, και ο Just έχει ένα τραγούδι που λέγεται Coachella και το κυκλοφόρησε το 2024.
1: Ναι.
0: Ήτανε manifest.
1: Αλήθεια.
0: Ήτανε manifest, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς αυτό δεν το ξέραμε. Είδαμε τον τίτλο και λέμε βάλτο. Κανονικά κανένα Europapa θα σας παίζαμε ή το άλλο, το Burman of Berlin, πώς λέγεται. Που ξέρω. Δύο τραγούδια ξέρω όλα και όλα. Μην με κοιτάτε.
0: Όντως.
1: Οπότε, θα ακούσετε αυτό.
0: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε με μια εύθυμη νότα για να συνεχίσετε μετά τη βραδιά σας. Γιατί εντάξει, Παρασκευή.
1: Εντάξει, πιο εύθυμα από εμάς δεν θα τη συνεχίσουμε. Δηλαδή, η παρέα μας θα είναι το πικ της βραδιάς του Σικάζο. Αν λέμε ψέματα, να μας στείλετε ένα μήνυμα.
0: Εκτός και αν μας πετύχετε στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας.
1: Ακριβώς. Που καλή σας τύχη τότε. Εντελώς.
0: Τέλος πάντων.
1: Καμία γνώμη.
0: Μόλις ακούσατε το The Concept, στα μικρόφωνα ήταν η Έλενα Γκριτζελάκη και.
1: Και η Έλενα Γκριτζελάκη 2. Ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας ήμουνα.
0: Ίσουνα.
1: Κάποια στιγμή.
0: Μετά από το Coachella έγινε. Μετά έγινε η Λωρίν, μετά έγινε.
1: Ναι, έχω περάσει διάφορα φάσματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν ξεχνάω ποιος είμαι.
0: Είμαι. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Μ' άρεσε.
1: Ναι, εγώ ήμουν ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας, λοιπόν, μόλις τελείωσα. Η Έλενα Γκριτζελάκη μπορεί να παραλάβει τώρα το λόγο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρονικέ μου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Coachella του Just. Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, γιατί ακολουθούν μουσικές επιλογές, ακολουθούν πάντα πολύ ωραία κομμάτια στο σταθμό μας, ακόμα και όταν δεν εκπέμπει κάποια εκπομπή. Εμείς κλείνουμε την Παρασκευή.
1: Πολύ σωστά. Εμείς την κλείνουμε την Παρασκευή. Αλλά εσείς μπορεί να ανοίξετε την ημέρα σας αύριο με άπλετο Radio Pantheon. Ίσως και να τα πούμε την επόμενη Παρασκευή με μια πιο σοβαρή εκπομπή από αυτή. Γιατί ναι, μεν το περιεχόμενο προσπάθησε, αλλά η τεκμηρίωση το υπερεύει.
0: Ακριβώς.
1: Λόγια σοφών.
0: Σκεφτείτε το σαν μια τελευταία δόση από αυτές τις ανοιξιάτικες διακοπές που είχαμε με αφορμή. Που είναι κλειστές οι σχολές.
1: Ναι, αλλά τώρα έρχεται καλοκαίρι, ρε.
0: Ναι, αλλά θα κάνουμε ένα lock-in τώρα εξεταστικό και τα σχετικά.
1: Ω, καλά.
0: Και μετά θα επιστρέψουμε στο fan crazy mode. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γιου στρίχτο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.